0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Έχουμε άλλες δύο για αύριο. Παίζετε.
5: Παίζετε. Θα αύριο θα έχουμε και Παναγιώτη Κοκόρη. Να πούμε τίποτα για την τσέπη μας.
4: Να πούμε, έχουμε να πούμε.
5: Ωραία, ωραία.
4: Έχουμε. Γεια σας.
5: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Αντικρουόμενες δηλώσεις και απειλές για επανάληψη των βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησίασαν χθες σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει μονοσέλιδο υπόμνημα με διατάξεις που περιλαμβάνουν μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, διανομή παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ακόμη μια δίκη για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω από ΚΙΠΕ ξεκίνησε χθες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών. Κατηγορούμενοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους και μέσω αυτών αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 58 φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες φωσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου, ξεκινάει να εφαρμόζεται από την ερχόμενη Δευτέρα, μεθεπόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, ως επίσημο πλέον μέτρο η επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι. Η επιτήρηση θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι. Ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Πέμπτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες και μάλιστα με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Θεσσαλονίκη για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
0: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Πού πας?
16: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Μπορεί ο χρόνος να πέσει.

0: 378.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάκρετ Sports.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
8: Παπά.
7: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
9: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
7: Είστε έτοιμοι?
10: Άντε, μπράβο.
11: Ράπε.

0: Πάμε λίγο να ξυπνάμε λίγο, Ντίνο. Έλα λίγο να βλέπω ζωηράδα. Έλα λίγο, έπο μου. Τι έγινε, κουράσκες, τι έγινε, τα χέρια τι. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Χάρη Μανουλίδη βλέπω απέναντι. Ακμεότατος, επέστρεψε δροσερός μετά το.
1: Αφού χθες δεν έκανε τίποτα,
0: ρεπό του.
1: Δροσερότατος.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε, τα πάμε πάλι, τα ίδια τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εσύ παίρνεις ρεπό του σαν τον κύριο άνθρωπο, το παίρνεις σπάστο. Να μην πάει δηλαδή για να.
1: Κυφορίδιο καφέ είναι να πάει σπάστο τώρα μου.
0: Σπάστο, μπράβο, ναι. Σπάστο. Και απέναντι έχουμε. Άνθρωπος δεν θες να κάνεις χειραψία μαζί του.
1: Ναι.
0: Έτσι, Ιωάννη Λελίδη The Great, το φιλαράκι μας.
1: Προνομιούχος.
0: Γιατί εννοείς προνομιούχος, ο σχολήπτης.
1: Παρκάρει εδώ μέσα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τη λιμουζίνα του.
0: Λιμουζίνα, δεν βάζει τη λιμουζινέτα εδώ μέσα.
1: Λιμουζινέτα,
0: ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος.
1: Ποιος είναι ο Νείλος?
0: Ο ποταμός, τι ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δίνανε παλιά το όνομα του ποταμού στα παιδιά τους. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, αλλά δηλαδή, γινόταν επειδή το θεωρούσαν. Ναι.
1: Εσύ θα βγάζει ποινιό, δηλαδή τον αγίου.
0: Τρελός είσαι. Τρελός.
1: Μιλάμε τώρα για ποιο Νείλο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα όνομα.
1: Κοπέλα θα ήταν η Νείλα.
0: Νείλα.
1: Μου τύχε μια Νείλα να
0: μου κάτσε. Έφαγα μια Νείλα που
1: φάγα.
0: Ένα ποτάμι έτσι ωραίο με όνομα να το έβγαζε Σικουάνα.
1: Ναι, να τον έβγαζε Σικουάνα.
0: Σικουάνα. Ο Σικουάνα έχει μέσα να βάλει. Κανα Τίβερη, όχι. Κανα Δούνα, Βερίνο, όχι. Βόλγα. Ο Βόλγας.
1: Ποιος?
0: Ψάχνουμε ποτάμι τώρα που μπορούσα να καθόταν.
1: Βόλγας είναι ποτάμι.
0: Ο Αμαζόνιος. Πώς λένε Αμαζόνιο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου μέσα
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Βόλγας είναι ποτάμι.
0: Ναι, ρε. Δεν είναι ο Βόλγας ποτάμι τώρα. Δεν είναι πάνω και εσύ τώρα.
1: Βόλγας ποτάμι.
0: Βόλγας.
1: Πάτα λίγο.
0: Πάτα λίγο, ρε φίλε.
1: Στο Google. Τόσο... Με τα 3.200 βιβλία έχει παραμορφωθεί.
0: Έχω παραμορφωθεί. Δεν είναι ο Βόλγας πάνω και εσύ Ρωσία, ρε φίλε. Με τρελάνεις τώρα.
1: Ο Βόλγας. Πάνω είναι.
0: Νομίζω.
1: Για πάτα Βόλγας.
0: Έλα, φίλε, με τρελάνεις τώρα. Κάτσε να δούμε. Και δεν είναι 3.200. Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βόλγα δεν τον έβγαζες.
0: Βόλγα δεν τον έβγαζες. Φίλε, δεν είναι 3.200, είναι παραπάνω, να ξέρεις.
1: Πότε.
0: Πλέον είναι παραπάνω από 3.200. Εντάξει, 3.000 ήταν μαζεμένα. Τα άλλα είναι σπαστά, σαν τον καφέ που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μεγάλος είναι κιόλας ο Βόλγας. Ξεκινάει από πάνω, κατεβαίνει. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
1: Κονόμα και ψάρια να πουλάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι κάνει. Όλα εσύ με την κονόμα θες να. Λοιπόν, γιορτάζουν τα ποτάμια σήμερα.
1: Εδώ είχαμε ένα ποτάμι εδώ προς τα
0: εκεί. Τι τώρα, αυτά είναι αξιός και.
1: Ναι.
0: Και...
1: Σπερχιός.
0: Α, τίποτα. Ναι. Ένα ποινιός είναι και αυτό το καλοκαίρι σβήνει. Πότε σταματάει, δεν έχει ξηρασία.
1: Ναι, ξηρασία.
0: Δεν έχει τώρα, δεν έχουν ποταμάκια είναι αυτά τώρα. Αυτά είναι παραποταμάκια.
1: Ριάκια.
0: Έχει το Δούναβι, το Ρήνο, γυρίζουν όλη την Ευρώπη, ρε φίλε. Δεν ξέρω πού. Ο Νείλος είναι και η Νιλολέτα. Έτσι τη λένε.
1: Νιλονέτα, όχι Νίλα.
0: Νιλολέτα, ναι.
1: Ωραία ονόματα.
0: Ναι, αυτά τα Λέτα, Λορενίτα και αυτά τα βάζουν οι Λατίνοι συνήθως.
1: Εντάξει, ο Ναμορφαίνει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Πώς σε λένε κοκό. Πώς σε λένε, ξέρω εγώ.
0: Σαν σήμερα έχουμε την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Μια χρειαζόμαστε, έχουμε εδώ τώρα.
0: Τι έχουμε.
1: Τα δικά μας.
0: Α, εντάξει.
1: Τα βρωμοτράγουδα αυτού βάζετε πρωί.
0: Τα βρωμοτράγουδα.
1: Πληρώνουμε στην εταιρεία. Πώς τη λένε αυτοί. Ερχόταν παλιά ένας Γιαπράκας εδώ πέρα.
0: Όλα τα θυμάσαι.
1: Ο Γιαπράκας ερχόταν και εισέπρατε τα πώς τα λένε. Τα πνευματικά
0: τα
1: δικαιώματα.
0: Τα πνευματικά δικαιώματα για τις μουσικές.
1: Ναι. Μόλις έβλεπα το Γιαπράκα, όχι, ήρθε να εισπράξει.
0: Ήρθε να μαζέψει το μαρούλι.
1: Θα πληρώνει το Γιαπράκα τώρα για αυτά εδώ πέρα.
0: Τα φίλε είναι πολύ μπροστά σου.
1: Δεν το Γιαπράκα,
0: πρέπει
1: το
0: να μπει σε μου. Όπως ακολούθησε εξελίξεις στα social, ναι, στα YouTube και στα TikTok, πρέπει να ακολουθήσει εξελίξεις και εκεί. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Θόλος Αγιασοφιάς Κωνσταντινούπολη καταραίει. Έχουμε σεισμό πολύ δυνατό εκεί. Αλλά ο Ιστουνιανός διατάζει. Ο αυτοκράτος εποχής εκείς,
1: ναι.
0: Εκείνης διατάζει άμεση ανακατασκευή. Δηλαδή δεν, με το που γίνεται.
1: Χωρίς έσπα, χωρίς τίποτα.
0: Τίποτα. Λέει, μπείτε και ξαναφτιάξτε το.
1: Ούτε κλέβανε οι μαστόροι, τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 46, τώρα για να καταλάβω, θέλω να πάω η Ιαπωνία, ρε φίλε, να δούμε πότε θα ξεφύγουμε από εδώ τώρα. Θέλει, είναι μεγάλο ταξίδι, θέλει 15 μέρες τουλάχιστον.
1: Τι 15 μέρες.
0: Να πάω να πάρω ιδέες, να δω τι κάνω. Αυτή είναι 20-30 χρόνια πιο μπροστά.
1: Ναι, τι ιδέες, επαγγελματικές.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Τι άλλη ιδέα μπορεί να πάρεις.
0: Ό,τι επαγγελματικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτή τώρα εμείς είμαστε 2026, αυτή μπορεί να είναι 2050.
1: Ναι, τι να πάω να δεις αυτό.
0: Εσύ να ανοίξω το εγκέφαλό μου κι άλλο. Τι να κάνουμε, είπαμε τον εγκέφαλό μας δυστυχώς.
1: Δεν τον ανοίγεις την τούμπα κάθε 15
0: όχι,
1: μέρες.
0: Εκεί τον έχω σε.
1: Χριστός είναι
0: τον και εγκέφαλό μας το χρησιμοποιούμε ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τον πρέπει να τον δουλέψεις για να αρχίσεις να τον αναπτύσσεις.
1: Στην τούμπα το δουλεύεις.
0: 3-4% ανοίγουμε, 5%
1: ανάλογα στα
0: θέματα. Καλά, παντού. Γιατί δεν ακούσες στο ΆΚΑ χθες, δεν ακούσες κραυγές.
1: Κραυγές, ναι.
0: Δεν ακούσες στο Περιστέρι, δεν ακούσες κραυγές.
1: Έχει αυτό. Ανοίγει το μυαλό εκεί, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πάντως. Ιδρύεται από τον Μασάρο Ιμπούκα.
1: Ναι.
0: η Μπούκα, έτσι, η Μπούκα. Για τον Ακίο Μωρίτα, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Τόκιο, πρόσεξε πότε, πιο γνωστή Sony τέλος πάντων, ξεκινάμε προσωπικό 20 υπαλλήλων, τώρα αποσχολεί 112.000 κόσμου,
1: ναι,
0: μια πόλη αποσχολεί και παραπάνω, την ιδρύουν το 1946.
1: Αποσχολεί 112.000 υπαλλήλων στον κόσμο όλο.
0: Νομίζω στην Ιαπωνία, στο Τόκιο.
1: Ναι, Sony δεν είναι
0: εδώ. Εδώ τώρα
2: εγώ πώς... θυμάμαι κάτι γύρω του εκεί στη...
0: Ναι.
2: Στη... στο καφενείο τη Μαύρη Θάλασσα πριν γίνει ο Αλέκος εκεί να κάνει.
0: Ναι.
2: Ήταν αυτοί οι οποίοι πουλάγανε κασετόφωνα το ένα το άλλο.
0: Τι σχέση έχουν αυτοί με, με τη Sony?
2: Sony πουλούσαν.
0: Πόνι πουλούσαν, όχι Sony.
2: Sony πουλούσαν.
0: Μόνοι πουλούσαν.
2: Πουλούσαν κασετόφωνα που δεν είναι.
0: Αντίπας πουλούσαν. Τι σχέση έχουν αυτοί τώρα, τι είναι εδώ, τώρα μιλάμε για τους επιστήμονες εκεί που
2: βγαίνουν. Και αυτοί οι επιστήμονες.
0: Αυτοί είναι πολιτές, έμποροι είναι, δεν είναι επιστήμονες. Ναι. Αυτοί πήραν το προϊόν και το πουλάνε.
2: Σου πουλάγανε
0: κασετόφωνο. Σου πουλάγανε ένα κασετόφωνο που κάνει 5 ευρώ, σου πουλούσαν 10.
2: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει.
2: Δεν ακούγονταν τίποτα.
0: Εντάξει, είπαμε. Αυτά ψοφάει, ξέρω ένα ψοφάει να πάει να τα παίρνει. Τρελαίνεται.
2: Ποιο?
0: Ο φάδερ μου. Ψοφάει να,
2: χαρά, πάει, παλιά,
0: να, πάει, να βλέπει παλιά.
2: Παλιά, παλιά.
0: Τρελαίνεται.
2: Στα παλαιοπολία.
0: 112.000 κόσμο απασχολεί σε αυτή τη στιγμή. Και την είδησαν το 46. Τώρα 46 εδώ φαντάσου. Εδώ παλεύαμε να δούμε πόσα φάμε ψωμί και τυρί. Και αυτή ήταν...
1: Είσαι στα λίγο πίσω εδώ.
0: Και εσύ μαζί, όχι μη ήμασταν. Και εσύ εδώ βγήκες.
1: Είσαι στα λίγο πίσω.
0: Μου πει τι ισχυρίζει πασοκοπή... τώρα την ιταλική σου ρίζα.
1: Δηλαδή... Πασοκοποιηθήκατε μετά, γίνατε λίγο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1953 πάντως ιδρύεται η ΚΙΠ. Η οποία δεκαετία 80 θα ονομαστεί σε υπηρεσία πληροφοριών ΕΙΠ.
1: Δεν ξέρουμε, παρακολουθεί τους.
0: Τους πάντες.
1: Τους πάντες, ναι.
0: Έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού το 1977 σαν σήμερα, Eurovision στην Αγγλία. Νικήτρια είναι η Γαλλίδα, η Μαρή Μυριάμ.
1: Η Μυριάμ.
0: Με το τραγούδι Le Jean et la Fin.
1: Εσύ στείλατε μια τσεβδή να τραγουδήσει.
0: Το πουλί και το παιδί.
1: Ποιο πουλί και το παιδί, ήταν τη Γαλλίδα.
0: Τη Γαλλίδα. Το πουλί και το παιδί ήταν ο τίτλο. Συμβαδίζαν το παιδί και το πουλί. Πουλί, παιδί, παιδί, πουλί.
1: Όταν πιάνει πουλί, κάνει παιδί. Ναι, σωστά. Ναι.
0: Έτσι, μαζί πάνε.
1: Εντάξει.
0: Εμείς τότε συμμετείχαμε
1: ναι.
0: με το τραγούδι το οποίο ήρθε πέμπτο του Πασχάλη τη Μαριάννα Στόλη, του Ρόμπερτ Βίλιαμς και τη Μπέση Αργυράκη.
1: Όλη δεξί ήρθε.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Καλά πήγαμε όμως.
1: Πήγατε καλά, πήγατε πέμπτη.
0: Ναι, μάθημα σολφές λεγότανε. Καλά πήγε, καλά πήγε.
1: Καλά πήγατε πήγε. Πέμπτη, σαν τον Άρη να πούμε.
0: Καλά πήγε.
1: Τσιβδί τραγουδίστρια, ρε.
0: Τσιβδί, ξετσιβδί.
1: Στείλανε τσιβδί τραγουδίστρια. Την πέθη.
0: Ναι, αλλά πέντε ήρθε. Μπέσει αργυράκι.
1: Στείλτε και τον κόκκινο τραγουδίστρια. Μάθημα φοβεύ. Πήγα από παλιό. Πάνω. Φύγε από εδώ πέρα. Στείλανε τσιβδί τραγουδίστρια.
0: Τώρα είδα ένα νησί.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Είδα το νησί τώρα πριν λίγο εδώ. Τώρα βάλα και το χορηγό.
1: Ποιο νησί, ρε.
0: Ποιο θα ήθελε να στείλει ο Ανδρώνης εκεί στο νησί για να μην ξαναγυρίσουν πίσω ποτέ. Να κάτσουν εκεί. Καθίστε σε αυτό το νησί στη Γιάρο και δεν έχουμε να σας πάρω.
1: Πάρτε τον εαυτό σου πρώτο μέσα.
0: Πρώτος εγώ, ναι, εννοείται. Στέλνε. αυτό σε λέω, είδα το νησί.
1: Μην κάνεις, ακούγα ναι. Τέτοια γκάλο μην κάνεις γιατί θα αρχίσουν να σε διαμαρτύρονται.
0: Και
1: γιατί
0: θα λεβά διαβάλματα.
1: Μη, μη. Όχι,
0: ναι, τι.
1: Το πες για μένα.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: για
1: το πες για μένα.
0: Για τον εαυτό μου λέει το είπα, ρε φίλε.
1: Τον εαυτό για κάλυψη τώρα.
0: Α, κάλυψη απόκρυψη λες.
1: Έτσι θα κάνεις τέτοιο γκάλο. Εγώ αν ήταν τα πράγματα θα βάζα και εγώ τέτοια γκάλο. Αλλά δεν θέλω το κεφάλι μου καζάνι.
0: Δεν θες καφάζα γιατί θα σε πιάσει έναν.
1: Παρεξηγούνται εδώ. Γιατί πες για μένα.
0: Στην Ιαπωνία πλέχουν σου πλακάκια που παράγουν ρεύμα λέει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πολύ φορά.
1: Μύρε, άστο τώρα.
0: Δεν θε, ε. Δεν θες, ναι.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε ένα συντηρητικό μισάρο.
0: Εβίτα Περόν, ναι. σαν σήμερα γεννιέται, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Έτσι, έμεινε στην ιστορία, πολύ δυνατή η Εβίτα. Έτσι, εκεί στο πλευρό. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει, ποιος πεθαίνει, ο Σέβε Μπελεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Τον ήξερες?
1: Πού να το ξέρω τον Σελβεστέρο.
0: Μόνο τον Τάιρο Γκούτσες.
1: Τι Γκάλιο Γκούτσες, τι Σελβεστέρο.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Πάμε στα θέματα. Πέθανε λέει αυτός.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν πουλάει αυτός.
0: Όλοι αυτός έκανε καριέρα μεγάλη στον γκολφ. Τι να σε κάνω τώρα.
1: Ποιος ασχολείται με τον γκολφ εδώ πέρα.
0: Στην Ελλάδα λίγοι.
1: Ποιος τρελός.
0: Είχα πάει πέρσι σε ένα.
1: Ποιος τρελός ασχολείται με τον γκολφ.
0: Είχα πάει πέρσι σε Χαλκιδική που κάνανε ένα έτσι, σαν τουρνουά να μάθουν.
1: Τι έκανε, το μπαστούνι έκανε.
0: Όχι, πήγα να το καλύψουμε. Ωραία ήταν.
1: Να το καλύψεις.
0: Ναι, δεν θυμάσαι που βγάνα δίμερο, ένα τρίμερο.
1: Να το καλύψεις, πού ρε παιδί μου.
0: Για εδώ.
1: Πού εδώ.
0: Είχα πάει στο...
1: Στο Μετρόπολης.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούνε οι παοξίδες γκολφ.
0: Δεν είναι μόνο οι παοξίδες ρε φίλε, είναι κι άλλοι.
1: Ναι, με τους πα...
0: ναι.
1: Το μόνο γκολφ που μπορούν να παίξουν οι παοξίδες είναι να πάρουν το... Το αυτό ναι. και να μας δίνουν.
0: Το μπαστούνι.
1: Με τον μπαστούνι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο το άθλημα όσο νομίζεις. Α, παίρνω βαρά.
1: Δεν είναι άθλημα.
0: Μια χαρά άθλημα είναι. Από μια
2: που,
0: χαρά.
2: Από πού είναι ρε άθλημα.
0: Μπάλα έχει, αθλητής υπάρχει, μπαστούν υπάρχει, άθλημα είναι.
2: Και στο σεξ μπάλα υπάρχει. Τι μπάλα πει αυτό, είναι άθλημα.
0: Μια χαρά άθλημα είναι.
2: Τι άθλημα το.
0: Μπαίνει στου Ολυμπιακού αγώνε.
2: Και το τάβλι μπορεί να πει. Και το σκάκι μπορεί να πει. Είναι άθλημα το σκάκι.
0: Το σκάκι είναι άθλημα του μυαλού.
2: Δεν είναι άθλημα κάτι που δεν εκπαιδεύει το σώμα.
0: Κουλ, θα έχει καμιά επιστροφή ο Πάκου με τον Ολυμπιακό. Ναι. Με τον Ολυμπιακό
2: έδωσε,
0: τώρα.
2: Έδωσε είδηση εχθές ο Κουλ για τον Γιακουμάκη. Τώρα θα δει το σημερινό ιατρικό ανακοινοθέν. Α, κάτι γιατρού στον Πάκου, φοβερού. Μπορεί να μπει με σχολικό ιδρύμα.
0: Τον το Ολυμπιακό.
2: Το βράδυ να πέ, ναι,
0: ναι. Η Κυριακή νομίζω θα μπει στην αποστολή ο Χατσίδη. Ο Γιακουμάκης δεν νομίζω να μπορεί να παίξει.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μπει αποστολή, δεν νομίζω. Θα μάθουμε τώρα σήμερα Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή μπορεί να.
2: Ο Χατζήδης είναι καλή προσθήκη.
0: Backup φυσικά.
2: Backup, βέβαια.
0: Δεν γίνεται να βγάζει 90 λεπτά συνέχεια ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει. Επέστρεψε, είναι καλά, μια χαρά, είναι ο ηγέτης μας. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να βγει 85.
2: Σέρβο ηγέτη έχει,
0: είναι όπως είχα τον Βιερίνια, ναι, φυσικά.
2: Κοντό,
0: κοντοί είναι ηγέτες. Τι να κάνουν τώρα. Τι να κάνουν.
2: Είχα τον Σέρβο κοντό ηγέτη.
0: Τον Ζήφκοβιτς.
2: Κοντό Σέρβος.
0: Κοντό Σέρβος, ναι. Υπάρχουν και αυτοί.
2: Πού το βρήκατε κοντό Σέρβο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και τσαμπουκαλεύεται κιόλα ο κοντό.
0: Όχι απλά τσαμπουκαλεύεται. Ναι. Τσαμπουκαλεύεται άγρια και δεν μασάει κιόλα. Δεν είναι απλά να πει ότι κάνω για να κάνω.
2: Ναι.
0: Κάνει και κάνει και το νιώθει.
2: Κοντό.
0: Ναι, δεν το. Δηλαδή πάει αου αου και φεύγει. Ναι. Συνεχίζει εκεί, μανουριάζει.
2: Λοιπόν, τρώει κάτι τράκου και ριζιλεύει τη Σερβία να πούμε.
0: Κούλαμπε, γιατί τη ριζιλεύει, είσαι σαν τη δοξάζει η Σερβία ο Ισραήλ.
2: Τι να δοξάσει.
0: Με τι εμφανίσει του που κάνει. Κορυφαίο του ΠΑΟΚ από τα τελευταία 5-6 χρόνια, βασικό εθνική Σερβία. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπο.
2: Θα φύγει για τον θυμάστε. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν νομίζω να φύγει.
2: Πού να πάει.
0: Αυτό λέω, κάτσε εδώ πέρα. Τώρα είπαμε, όπω ήρθε ο Βιερίνια, έτσι έχουμε και τον Ζήφκοβιτς.
2: Αυτό είναι. Θα γεμίσει.
0: Υπάρχει καλύτερο εξτρέμισο πρωτάθλημα, φίλε, συνολικά τελευταία χρόνια.
2: Γουίγκερ.
0: Με προσφορά σε
2: ναι,
0: όλα
2: ναι,
0: τα
2: ναι. Ο Τάισον.
0: Παραπάνω το Ζήφκοβιτς δεν κάνει.
2: Γιατί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
2: Ο καλό Τάισον.
0: Δεν κάνει. 20 ασού δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ. Ο καλό Τάισον.
2: Ο καλό Τάισον.
0: Κράτα τον του χρόνου.
2: Ποιον.
0: Κράτα τον και του χρόνου.
2: Ο φίλο ο Λουτσέσο θα τον κρατήσει γιατί είναι συναισθηματικά φελό.
0: Θα τον κρατήσει για ρεζέρβε.
2: Τι να κάνει.
0: Για ρεζέρβε.
2: Άντε βρε μα έχει κουράσει με του γέρου τώρα.
0: Και τα τσιάουα λέει κοντά είναι, αλλά αυτά είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη μανούρα.
2: Από μακριά.
0: Μπα, πάνε και κοντά. Μετά. Αλλά δεν ασχολείται ο άλλο.
2: Υπάρχει κανένα πολιτόκτανο.
0: Ναι, ρε, αυτά είναι.
2: Το φάγει αλλά Λουκάνικο Φραγκφούρτη.
0: Αυτά τα καυκάσια που έχω εγώ στο χωριό, τα είδε πώ είναι. Αυτά θα γίνουν 80 κιλά τώρα.
2: Ποιο θα ταΐζει αυτά.
0: Έχει εκεί, έχω του μπαρμπάδε. Εκεί είναι.
2: Και αν πεθάνουν οι μπαρμπάδε, ποιο θα τα ταΐζει.
0: Παιδιά.
2: Α, έχει παιδιά.
0: Έχουμε.
2: Εσύ θα πα στο τέλο.
0: Εγώ είπαμε, όταν βγω στη σύνταξη με το καλό. Θα στέλνω πετσό από εκεί, θα έρχομαι τις Κυριακές.
2: Μελετάς τη σύνταξη. Θα πέσει 7 εκατοστάρια. Πώς θα ζεις με 7 εκατοστάρια σύνταξη.
0: Γι' αυτό δουλεύουμε, για να αφήσουμε και τίποτα στην άκρη. Σε εκείνα τα χρόνια.
2: Τα έτοιμα.
0: Είμαι αυτάκης. Έτοιμα... Είμαι αυτάκης, ναι. Μπορώ να τη βγάλω την ημέρα μου με ένα βουλάκι το πρωί.
2: Ταξίδια πώς θα πηγαίνεις.
0: Θα έχω καβάντζα.
2: Η καβάντζα τελειώνει.
0: Μην κράτησες τίποτα.
2: Σε δύο χρόνια καβάντζα. Έγινε στάχτη η καβάντζα σε δύο χρόνια. Να κάτι αυτό, να είναι αυτό.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μια διαπίστευση, μωρέ. Πώς κάνεις έτσι.
2: Α, θα πω άλλα ο κύριος Κουλιανός του ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Περάστε, κύριε Κουλιανός.
0: Να το, ο Κωνσταντίνος.
2: Με τη διαπίστευση, να πούμε.
0: Λοιπόν, για ταξίδι έχουμε φίλο. Πάμε τελικό Βουδαπέστη. Εννοείται, Κώστα, αφού δεν μπορέσαμε να πάμε Βαρκελόνη, θα πάμε Βουδαπέστη.
2: Πώς θα βρεις εισιτήριο, ρε.
0: Ρε εσύ ψήνεσαι να πάμε Βουδαπέστη, Παπαψουκού.
2: Μάτσα έχει εδώ, θα έχουμε.
0: Όχι, δεν έχει, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
2: Πάω.
0: Κώστα, κλείσαμε, πάμε Βουδαπέστη. Αφού δεν έκατσε η Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη.
2: Προσοχή.
0: Θα έχουν τελειώσει κιόλα.
2: Μην με πα εκείνη τον μπαρ που πήγε να πει.
0: Όχι, δεν τα ξέρω, δεν θα σε
2: πληρώσω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι ήθελα και στην είπα την ιστορία.
2: Μην πάμε και με του Ούγγρου.
0: Ναι, αλλά ήταν πουτζού αυτό. Τα 2008-2009 ήταν αυτό.
2: Και άμα ήταν μετά τζου, τι έγινε.
0: Το όχι, σου λέω πότε ήταν.
2: Ήμασταν
0: πιτσιρικάδε. Λοιπόν. Ψήνεσαι για Βουδαπέστη.
2: Ψήνομαι.
0: Ωραία. Τελείωσε. Το ακούει τώρα ο Κώστας. Γιατί ναι. Λεφόσο λέει δεν πάμε Βαρκελόνη, πάμε Βουδαπέστη. Και τα δύο από βού αρχίζουν.
2: Πάω Ολυμπιακός, παίζει στη Βαρκελόνη, θα πας.
0: Ναι, είναι.
2: Πρωτάθλημα κρίνεται να
0: μου. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Καλημέρα μετά το πρώτο μάτσο. Τεράστιο σερί και με τρομερό τρίκ αφόπλησε στα άκρα την Μπάγεν που στο πρώτο μάτσο έκανε παπάδες. Ο Λίσε και Ντίας δεν ήταν ποτέ ένας με έναν. Δεν είχα ποτέ αλληλοκάλυψη. Πάντα υπήρχε άλλος όταν περνούσε τον πρώτο. Αυτό ανάγκη την Μπάγκερ να παίζει την μπάλα στα χαφ, τα οποία χθες ήταν σαν τον Τζόλι. Μόνο με πλάγιες πάσες. Ναι. Τον Αλέξανδρο μια φορά τους άφησε να παίξουν κάρτα και ήρθε τον γκολ. Τον κατάπιε τον Κομπανί, λέει ο Ενρίκε, με δύο κινήσεις. Λέω φίλος μου ο Λευτέρης.
2: Κατασκοπία στο ποδόσφαιρο. Και
0: καλά, την κατασκοπία. Δεν υπάρχει κατασκοπία πλέον. Τα βλέπεις. Τι. Εσύ, κατασκοπία. Υπήρχε παλιά που δεν είχαν οι κάμερες, δεν βλέπατε καν. Τώρα, εγώ, άμα θέλω, βλέπω όλα τα μάτς της Μπάγκερ από την αρχή της χρονιάς με ένα πάτημα κουμπιού.
2: Καλά, εσύ το βλέπεις. Αλλά ο άλλος πρέπει να το μελετήσει.
0: Ναι.
2: Έκλεισε τα άκρα, όπως είπε.
0: Τα άκλεισε τα άκρα.
2: Θα τον κάνει ο Μουσιάλα, θα τον
0: βάλει. Ο Λίσε, νομίζω, μία φορά πρέπει να πέρασε.
2: Αυτοί οι δύο ήταν οι.
0: Ναι. Μία φορά
2: οι διάβολοι. Και όταν πάει μπάλα αυτοί οι δύο, ο άλλος είναι σκόρενοφόρ και είναι επικίνδυνος κι αυτός.
0: Δικαιότατα πέρασε.
2: Άμα δεν φτάσει μπάλα εκεί, ο Κέν μια φορά την πήρε κάθετα, με τα αριστερό το κάθεσε.
0: Μεγάλος κιλεράς, εντάξει, είναι φοράκλα ο άλλος. Άστο. Άμα του ήρθε εκεί μπάλα, θα το στείλει με θα γράψει μέσα. Δίκαια πέρασε η Παρή, έτσι.
2: Ναι.
0: Δίκαια πέρασε.
2: Συνολικά τα μας.
0: Συνολικά. Τα μας, γιατί κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, Μπάγκερ, όχι, δεν είναι Μπάγκερ. Η άλλη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει βρει το κουμπί, έχει μάθει να παίζει χωρίς αστέρες.
2: Τι κάνει η Μπάγκερ, θα βρει.
0: Με ντουέ,
2: θα βρίσκει του κουλιαράκι την ομάδα στη σέντρα Αρή, η τετράδα ή πεντάδα, πώς είναι και να μπαίνει.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι η τριπλέτα στα χαφ της Παρή ίσως να είναι η καλύτερη τριπλέτα χαφ στην Ευρώπη για μένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρεις χαφ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπου συνθέτουν το τέλειο σύνολο, έτσι. Δηλαδή ο Βιτίνια, ο Φαμπιά Ρουίδ και ο.
2: Αυτή πήγε το μάτσο εκεί σε αυτού του τρει, ναι, τρει-τριών.
0: Φυσικά, φυσικά. Το πήραν αυτοί όμως.
2: Ο Κίμιχ, οι άλλοι τώρα δεν τραβάνε προς
0: τι να σου κάνουν. Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να πούμε ένα. Λοιπόν, Βουδαπέστη, ορίστε. Μπαρσελόνα, Άρσεναλ, Παρί Ζερμέν. Ματσάρα.
2: Παρί Ζερμέν.
0: Με ποιον θα είσαι.
2: Άρσεναλ.
0: Άρσεναλ, Παρί.
2: Παρί θα είμαι.
0: Oh, βλέπω την Άρσεναλ τα παίρνει
2: μπορεί
0: όλα.
2: Μπορεί να τα πάρει. Γιατί
0: θα πάρει όλα η Άρσεναλ φέτος.
2: Μπορεί να τα πάρει, γιατί δεν τα πάρει.
0: Θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό.
2: Και χθες ήμουνα με την Παρί και φοβόμουν ότι θα αποκλειστεί.
0: Και εγώ να, με την Παρί ήμουνα. Αλλά ήθελα να πάει λίγο παράτηση γιατί είχα ένα φιλαράκι που περίμενε Μπάγκερ. Ναι. Και ήθελα να πάρει το στοίχημα.
2: Ναι, να φάμε άλλη μισή ώρα από τη ζωή μας.
0: Ήθελα να πάρει το στοίχημα και
2: σε άλλε δεν έχουμε. Παρατάσει.
0: Λοιπόν, anyway. Ο Ντεμπελέ, άλογο Νίκο. Εντάξει, ο Ντεμπελέ. Παιδιά, η Παρί καταλάβατε τι έκανε. Είχε Εμπαπέ, για τον οποίο μαζεύει η Ρεάλ, έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν. Δεν τον θέλουν, λέει.
2: Τι θα τον κάνουν.
0: Μιλάμε τώρα για τρέλα.
2: Τι θα τον κάνουν.
0: Έχει μαζέψει 12 εκατομμύρια υπογραφές η Ρεάλ ότι δεν γουστάρουν τον
2: Εμπαπέ. Είχε και τον άλλο τον προβληματικό να πούμε.
0: Ναι, Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, είχε αυτούς τους τρεις, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
2: Φωνάζει.
0: Λοιπόν, break, ναι.
2: Και
0: λοιπόν.
2: 35. Οι άλλοι που αναμεταδίδουν την εκπομπή βρίζουν, να ξέρεις.
0: Ξέρεις τι ώρα μπήκαμε μέσα. Και 20.
2: Τι με νοιάζει.
0: Πώς δεν έχει, ρε φίλε, πώς δεν έχει. Δεν έχει το ένα σημασία, δεν έχει το άλλο σημασία. Τι έχει σημασία. Μόνο τα βγαίνουμε όταν μπαίνουμε, γιατί δεν μπήκα 8 και 5. Λοιπόν. Θέλεις να μάθεις τώρα τα γιατί πίσω από τον καφέ Ήλι. Έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it.
7: Η ώρα είναι 8.30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο. Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
3: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στη Γυρολίγκο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια να τροπεί στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο Champions League, η Παρίσι Σεντζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Παρί, ενώ ο Κέιν σοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατζίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΕΑΡΙΣ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
12: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μετεποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης σχεδόν σε όλο το μήκος του. Με πιο μελανά σημεία το ύψος της Ευκαρπίας και της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Σημειωτώνει κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο Πεύκων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στο τρίγωνο του Βαρδάρη, όπως και σε Βασιλείο Γεωργίου και Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Χημική αρέωση στο Ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά. Πιο ξεκούραστα δέντρα. Μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς. Και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
19: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
20: Και εσύ τι είπες?
19: Η Happy Days ή τίποτα?
21: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
19: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
24: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με Service. Ταβάκι 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
25: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
27: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
28: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην

0: Τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπλιξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπλιξ, ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning! Καλημεράρε στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Αμβούργονη, Ρεβέργη, Χαϊδεβέργη, Μόναχο, Βαβαρία, πάνω, Ντίσεντο, Φανόβερο,
1: τα φιλαράκια μας.
0: Αμπελόκηπους εδώ, εντάξει, τα είπα. Τώρα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά πάνω.
1: Τα νούμερα σα στείλανε οι Αμπελόκηποι, δεν σα στείλει η Γερμανία.
0: Τα νούμερα ευχαριστούμε και του Αμπελόκηποι και το Κορδελιό, αλλά εγώ θέλω να στείλω καλημέρες και εκεί.
1: Καλά, αυγή δεν σε μετράνε, τι στείλει.
0: Παγάσα, άμα γίνει κανένα κόλπο γκρόσο, κανένα κόλπο τη τέσσα και σου πούνε από τον επόμενο σεζόν, ναι. Μετράει η Γερμανία. Τι θα κάνει εδώ τώρα.
1: Η Γερμανία θα μετρήσει.
0: Μετράει η Γερμανία.
1: Πουλάει η Γερμανία αυτό.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Πουλάει η Γερμανία προϊόν, διαφήμιση εδώ.
0: Πώ σε πουλάει, άμα θέλει, μια χαρά πουλάει.
1: Τι πουλάει, πήρε ποτέ διαφήμιση από τη Γερμανία εδώ.
0: Έχω πάρει, ναι.
1: Πού, εδώ.
0: Όχι, σε κάτι άλλο.
1: Εδώ, στο μαγαζί, εδώ το δικό μα εδώ.
0: Κάτι, δεν πήγαμε πάνω, δεν έτρωγε στα βουτήρατα. Δεν έτρωγε στα βουτήρατα μια εβδομάδα εκεί και δεν ήθελε να φύγει στον
1: Τίσεντο.
0: Καλημέρα στον Τίσεντο, κοτσαρία και τα παιδιά.
1: Ήρθε από την Αυστρία κανένα εργοστάσιο να μπει εδώ πέρα χορηγό. Πες καλημέρα στο Εγάλεο.
0: Εγάλεο, θες Αθήνα τώρα.
1: Πες
0: Αθήνα τώρα.
1: Πες καλημέρα στην Τούμπα.
0: Πες καλημέρα στο Χάρη, τώρα πάμε στον Γκάλοπ εδώ πέρα. Άιντε, γκρίνια, μύρλα, συνέχεια.
1: Θέλει να δείξει
0: δύναμη. Έβγαλε και τα Dick Dale.
1: Το λακούνε.
0: Όχι, θέλω να ψήλω με αγάπη την καλημέρα στα παιδιά που είναι χιλιάδες πάνω, ρε φίλε. Τώρα εσύ όλα τα μετράς με την ακροματικότητα. Μην τα μετράς όλα. Χάρη, έτσι δεν είναι.
2: Καλή σας μέρα. Ομολογώ ότι μου λείψατε χθες.
0: Ναι, δεν απαντάς όμως.
2: Στο ερώτημα.
0: Στο ερώτημα. Τώρα, διαφωνία που έχουμε
1: στο με ερώτημα είναι το μαρούλι στο δίνουν εδώ.
2: Κωστή,
1: το
2: χωριό σου. Είμαι.
1: Άσε τη Γερμανία
2: αυτός,
1: τώρα.
2: Αυτός που μπορεί να σου δίνει μόνο τοπικά την εμπορική σου
0: αξία. Μείνε εδώ μέχρι τη χαλάστρα.
1: Ναι.
2: Δεν υφίσταται για μένα. Πρέπει να διευρύνεις τον ορίζοντά σου, γιατί κάποια στιγμή.
1: Μην λες εμένα για ορίζοντα να διευρύνω.
2: Όχι,
1: ρε,
2: θα πρέπει να διευρύνεις τον ορίζοντα.
0: Τον ορίζοντα.
2: Κάποια στιγμή θα γυρίσει και το.
0: Ο τροχός και θα κάνει και ο φτωχός.
1: Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα του πούμε καλημέρα.
0: Μπράβο, κούλε, έπεσε και στο το Έλσμπεργκ τώρα, μια που το αναφέραμε. Είναι αυτή η στιγμή έτοιμο να ανέβει κατηγορία και να πάει στην Bundesliga.
1: Ποια?
0: Το Έλσμπεργκ.
1: Ναι, τι είναι αυτό, χωριό.
0: Χωριό, ναι, και... όπως το πες. Είναι μια περιοχή, νομίζω, 13.000 κατοίκων.
1: Ναι, και τι θα κάνει.
0: Θα παίξει Bundesliga. Αν καταφέρει. Τι αηδία, ρε φίλε.
1: Αηδία είναι αυτό.
0: Ας ανέβει πρώτη κατηγορία, ξέρω εγώ, πες ένα χωριό.
1: Θα αφήσετε
0: το Λιτόχωρο.
1: Πού να αφήσετε εσείς.
0: Μια κομμόπολη.
1: Άμα δεν έχει παοξίδες διαιτητές να ψηφίσει, πού να τα αφήσετε τώρα.
0: Αλλά είναι 13.000 εκεί στο χωριό αυτό, την κομμόπολη, το Έλσμπεργκ.
1: Ναι.
0: Και οι 13.000 είναι Έλσμπεργκ. Δεν είναι Μπάγεν, Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν.
1: Μόλις κουνηθεί εδώ, θα πείτε, έλα ρε, το χωριό, εξαφανίζεται.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Θα στείλετε 10 μοτοσυκλέτες.
0: Εάν γίνει, θα είναι μαγικό αυτό που
1: έχει. Τα ωραία τα μαγικά.
0: Γενικώς αυτή...
1: Εδώ τα κάνετε αυτά.
0: Αυτό λέω. Δεν σα αρέσουν τα ωραία παραδείγματα.
1: Αφού δεν θέλετε.
0: Εγώ θέλω πάρα
1: πολύ. Τι θες.
0: Γενικώς είχαμε στην Ευρώπη, το συζητούσαμε και το Χάρη.
1: Εδώ πήρε άσυρο στο Κύπρο και δεν το είπατε στο ραδιόφωνο.
0: Επέσω εσύ, άμα δεν σε έπαιρνε.
2: Άμα δεν σε έπαιρνε, δύο άτομα είχε ο όμιλο στο γήπεδο.
1: Και 5.000 κόσμο για το γήπεδο και δεν είπατε κουβέντα.
2: Αν δεν είπατε κουβέντα, δύο άτομα είχε
1: στο Έσβερμπερ.
0: Αν δεν τον έπαιρνε, εκεί ήθελα να το καταλήξω. Το έπιασε έστω και με καθυστέρηση. Εκεί ήθελα να το πάω. Αν δεν τον έπαιρνε το φιλαράκι μας ο Μούχαλης, ούτε καν ήξερε ότι παίζαμε. Να ξέρει.
1: Μια χαρά ήξερε αφού θα πήγαινε εκεί πέρα. Μια χαρά ήξερε.
2: Που ήξερε τώρα. Δύο άτομα είχε.
0: Η Άσυρο, επομένως, η Δόξα Ασύρου είναι η Έλσμπεργκ για φέτος εδώ στη χώρα μας.
1: Γράψει τίποτα.
0: Είχε πολύ κόσμο στην Τούμπα. Είδα εκεί αυτοκίνητα, είχε 3.000-4.000 σίγουρα πρέπει να έχει.
1: 5.000.
0: Κάτω από τα επίσημα ήταν σχεδόν γεμάτα όλα. Σχεδόν. Είχε και ακαδημίες, είχε 1.000. Κέρδισε η Άσυρο, το πήρε. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι, το κύπελο εδώ τη ΕΠΣ.
1: Δεν πάω σε.
0: Δεν πάω σε τέτοιο.
1: Μήχαν ορμήξει δύο φορές, πήγε σε δύο τελικούς.
0: Άμα
1: πήρε κάτι παοξίδες, καμιά 100 άτομα με σκοτώσουν, να πούμε.
0: Και πολύ καλά έκανε τότε που δεν πας. Ναι. Μπράβο, Τίνο. Έχεις.
1: Πάω εγώ μόνος με 100 κανίβαλους, να πούμε. Πάμε άλλο. Πάνε εσύ.
0: Χάρη μας.
2: Μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Μόνο με τους κανίβαλους.
2: Κωστή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Με σκοτώσουν, να πούμε. Πήγα σε ένα τελικό κυπέλο τεχνών, ήταν 100 άτομα. Άμα δεν ήταν ο. Πώ

0: Το λένε.
1: Ποιο, ο Γρηγόρη.
0: Ο θείο τη Τζέρι.
1: Α, ο θείο μου.
0: Ναι.
2: Δεν θα φτάνει μετά η ώρα.
1: Είναι αφού είναι θείο τη Τζέρι και δικό μου.
0: Πώ είναι δικό
1: μου. Θείο το, εντάξει. Ναι.
0: Θείο.
1: Ο Τρίγωνο.
0: Ο Τρίγωνο.
1: Ο Τρίγωνο, ε.
0: Ακόμα κοίταγα τα κοκαλά.
2: Ήδη και 54 είναι, περίμενε λοιπόν.
0: Πάμε να δώσουμε
2: γκάλο. Τέσσερις επιλογές έχουμε σήμερα στο ερώτημά μας, το οποίο είναι. Πώς το λένε, το φαγητό του τουρλού.
1: Τουρλού.
2: Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι Eurovision. Λοιπόν, αν σας δίνανε την ευκαιρία,
1: ναι,
2: να έχετε ένα εισιτήριο, να μπορείτε να μπείτε.
1: Να τρουπώσετε σε ένα γήπεδο.
2: Ακριβώς.
1: Σε ποιο θα τρουπώνετε.
2: Πού θα θέλατε να είστε.
1: Ένα-ένα λέγεται, για να λέμε και τις αξίες των εισιτηρίων.
2: Μπράβο, λοιπόν. Θα θέλατε να είστε στον τελικό του Champions League.
1: 3.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι πως τα είδαμε χοντρικά το εισιτήριο.
2: Άνα, μπράβο. Και όχι και σε καμιά καλή θέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στα πεταλάκια
1: κάνα τριχίλιαρο το εισιτήριο, έτσι πως το είδαμε.
2: Άνα, ναι, μπράβο. Λοιπόν, κι άμα θες να πας και με παρεούλα, γιατί σόλο δεν λέει.
1: Θες ένα δεκάρικο ξυγυρισμένο τίνο.
2: Άνα, μπράβο.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ένα δεκάρικο για εισιτήρια μόνο.
0: Θα έδινες 10.000 να πάει να δεις ένα τελικό κυπέλλου ερασιτεχνών. Κυπέλλου Champions League.
1: Για να τα είχα και με περίσσευαν, θα τα έδινα, ναι.
0: Θα τα έδινες.
1: Ναι, άμα με περίσσευαν, ναι. Τώρα έτσι πως είναι, εννοείται πως όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είχα, παιδί μου, πολλά λεφτά και με περίσσευαν, τα δίνουνε, να ξέρεις.
2: Για να τα πουλάνε.
1: Τα δίνουνε.
0: Να δώσουν 10.000 εδώ ένα μάτς.
1: 3.000 το στήριο.
0: 3.000 εδώ ένα μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι, 3.000.
2: Κάποιος θα τα παίρνει για να τα δίνουν.
1: Σου λέει το μάτς χρονιάς, ρε φίλε. Εδώ στην Αμερική, σε αυτό το μπολ, πώς το λένε.
2: Super Bowl.
1: Super Bowl. 10.000 κάνει το
0: στήριο.
1: Είναι το μάτς χρονιάς, ρε φίλε.
0: Το σάλιο, με άστα διαβάζει.
2: Λοιπόν, δεύτερη επιλογή.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε να ήσασταν στο Final Four της Αθήνας.
1: Εδώ εγώ με το χάρι σου στρουπώσουμε.
2: Κάτι γίνεται.
1: Ίσως στρουπώσουμε εδώ.
2: Κάτι γίνεται.
0: Πώς θα τρουπώσετε.
1: Έχουμε κάνει τις διαδικασίες.
0: Το παίξετε δημοσιογράφοι και οι δύο.
1: Έχουμε κάνει τις εργασίες μας. Θα δούμε τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Final Four, όπου στα σκαριά μπορεί να δούμε και ένα τελικό Ολυμπιακό. Ναι. Παναθηναϊκός, εντάξει, ακόμα δεν, ναι, πέρασαν τα
2: Ολυμπιακός σκούπα.
1: Ναι.
2: Παναθηναϊκός πήγε για σκούπα. Εντάξει.
1: Δεν έκανε κανένα σκούπα. Μόνο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις είναι ακόμα ανοιχτά. 2-1 πήγαν οι σειρές. Θα δούμε αργότερα με Πετρίδη.
2: Πάμε
1: μπάσκετ νιούς. Μπάσκετ νιούς.
0: Τέλ νιούς.
1: Τέλ νιούς δεν θα πουλήσει. Το μπάσκετ νιούς θα πουλήσει. Τέλ νιούς θα σου φάλω, τι είναι το τέλ.
0: Φάγατε δάχτυλο, φάγατε.
1: Όχι, ρε. Τι δάχτυλο φάμε.
0: Φάγατε καλά δάχτυλο.
1: Όχι, τι δάχτυλο φάμε.
0: Λοιπόν, βλέπω πάση το καθεσπρεπικό εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για να πουλήσει κάτι δεν γίνει να πουλήσει κάτι. Στο
0: δεν είμαι
1: πολιτής. Τι είναι αυτό. Τι δεν είσαι πολιτής.
0: Τέλ νιούς.
1: Τέλ νιούς σου πει άλλο, τι είναι το τέλ.
0: Μήπως θέλετε να αλλάξετε και το ηχητικό τίποτα.
1: Βρε, δεν τα αλλάζουμε.
2: Όχι, το ηχητικό δεν αλλάζει. Ναι. Εδώ είναι.
1: Ναι, για, λοιπόν, επομένως.
2: Δεύτερη επιλογή είπαμε το Final Four.
1: Πανάκριβα και εκεί τα εστία.
2: Πάστο.
1: Πανάκριβα εκεί στο χιλιάρι.
2: Κάτι γωνίες και παραπάνω μην είναι.
1: Και παραπάνω μην
2: είναι.
0: Τσοτάκι του ακού πω μιλάνε για τα χιλιάρια.
1: Αυτό λέμε, είναι πανάκριβο.
2: Είναι,
1: είπαμε, είναι τζάμπα, είπαμε, είναι πανάκριβο.
2: Περισσεύουνε, ναι, δώσε.
1: Είπαμε, είναι μισθό. Ένα μισθό. Θα πρέπει να δώσει ένα μισθό, ένα μήνα δουλεύει.
0: Ακούσα, άμα θα, ναι, θα πάω, λέει.
1: Εμείς θα πάμε αλλιώ, είπαμε. Ρε,
2: τρίτη επιλογή. Τρίτη, ναι, επιλογή, αν θέλετε να δείτε από κοντά την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision.
1: Βιέννη. Άλλα πανάκριβα στη Βιέννη.
2: Βιέννη.
1: Άλλα πανάκριβα εισιτήρια. Θα ήθελες να πας και γύρω βίζα χορπηδά σαν το τραγί.
0: Να ακούω αυτή τη ηλίθια. Αυτή την ηλίθια. Αυτή την ηλίθια μουσική να πληρώσω.
1: Απληγώθη.
0: Καταρχήν να βάλω ο Τασπίδες το καλοκαίρι, μην τους ακούω καθόλου αυτούς.
1: Ναι, δεν τους θες
2: καθόλου. Κάπου θα το πετύχεις σε κανένα.
0: Είναι μουσική, είναι αυτή.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή όπως είπαμε το Eurovision.
0: Ποιότητα μηδέν.
2: Έλα, θες και ποιότητα τώρα.
1: Τέταρτη επιλογή.
2: Ο άλλος από τα γύρτη καθιστούμπα σε ποιότητα. Δες μου για ποιότητα. Έχει γάρε μπετόμε και μότσα.
1: Έχει βιολίδα.
0: Ο Καράς.
1: Εδώ κράζει τον Καρά που έχει 700 δίσκους.
0: Ο Καράς που γάβγιζε μοιάζει με Μπετόβεν μπροστά σε αυτούς.
1: Εσύ τώρα τα μούτα σου γιατί είναι. Για Μπετόβεν είναι, γιατί είναι. Εσύ για τέτοια είσαι. Φέρτο, πάρτο, κάτω, ράντα, αυτά, να τα χορεύεις.
0: Κάνεις λάθος, ποιότητα σε
1: λάθος. Εγώ μια φορά έχω δει να χορεύεις και χόρευες στο κολοτέρο Ρίτα.
0: Κάφρος δεν είμαι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, τι κάνω.
0: Κάφρος δεν είμαι
1: εγώ. Μια φορά τον έχω δει να χορεύει και τι χόρευε. Το κολοτέρο Ρίτα. Και έκανε το υπτάμενο δίσκο, έτσι κουνιούσε τα τέτοια. Κολοτέρο Ρίτα. Βάλ το λίγο να δεις το κολοτέρο
0: Ρίτα. Λεφτά πήρα.
1: Απίρες μάμε, τι, ναι, πράγμα είσαι.
0: Θα χορέψω εγώ έτσι.
1: Θα πουλάς όλα, ρε παγα, σε παραδέχομαι.
2: Λοιπόν, τέταρτη επιλογή για να συνοψίζουμε.
1: Και εκεί τετραψήφιο το νούμερο.
2: Άστο,
1: για να μπει στην Eurovision στη Βιέννη.
2: Και κάτσε που είναι πανάκριβο να πάει να φας κανένα σνίτσελ μετά.
0: Σιγά μην πάω να ακούσει αυτή τη βρώμη μουσική.
2: Τέταρτη επιλογή, πιο λαϊκή και σε τιμή.
1: Ναι, αλλά λίγα τα εισιτήρια όπου κι αν είσαι.
2: Ακριβώς.
1: 30.000 πάνω κάτω θα είναι, ναι.
2: Η φιέστα της ομάδας σας. Τι θέλετε, όποια ομάδα και τον υποστηρίζετε.
0: Προσέξτε, δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για όλες τις ομάδες.
1: Για τις ομάδες, ναι.
2: Για τις ομάδες.
1: Αυτή τη στιγμή πιο κοντά στη Φιέστα είναι η ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια ανάσα είναι η ΑΕΚ, βασικά.
2: Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
1: Άρα, διαλέγετε πού θέλετε να είστε. Στη Φιέστα της ομάδας σας,
2: τελικό
1: Ολυμπιακή και ΠΑΟΚ. Βάζουμε για αυτούς.
2: Ακριβώς. Στον τελικό του Champions League, Paris Arsenal. Στο Final Four, εκεί όπου ένα σίγουρο Ολυμπιακό παλεύουν άλλοι τρεις. ή μήπως θα θέλατε να είστε στη Eurovision.
1: Τελικό τσουλού.
2: Ναι, το τελικό τσουλού.
1: Εσύ Ντίνο, που θα ήθελες να είσαι?
0: Που θα ήθελα να είμαι, ομάδα δεν έχω.
1: Ομάδα δεν έχεις, άρα ναι. Eurovision δεν μπορείς να ακούς αυτά τις κραυγές, ναι.
0: Τελικό Champions League.
1: 3.000 ευρώ το στήριο.
0: Α, μου το έκανε άλλος.
1: Α, έτσι, με χορηγία. Δεν είναι σαν να πα στο Final Four εκεί, ποιος? Να βλέπει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν μου αρέσει το μπάσκετ.
1: Δεν ήταν μέσα στο γήπεδο και ο Γιαννακόπουλος, το φιλαράκι μας.
0: Και τι έπαθε?
1: Τίποτα.
0: Κάτσε με την γάτα του. Τι θα το κάνει?
1: Δεν πάει στην Eurovision το κουμπαρακτή, τον πέρασε. Από όπερα και πάνω. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Ναι, ναι.
0: Άντε ρε.
1: Ξέρω.
0: Τα γυφτοτράγουδα και τα.
1: Μου λες.
0: Τα τραγούδια που μπουράζουν τη βία να πούμε.
1: Για ποια. Σε ποια περίπτωση θα έλεγες μπαγάς, εγώ θα τα δώσω αυτά τα λεφτά για να δω κάτι? Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα αγώνα box Ζαμπίδι Mayweather θα τα δίνεις?
0: Θα δίνα.
1: 3.000?
0: Όχι.
1: Αυτό λέμε τώρα. 3.000 είναι το στήριο.
0: Όχι.
1: Τώρα που μπήκα να ψαχτούμε λίγο για τον τελικό τσουλού, κάπου εκεί ήταν. Δεν ήταν χάρη, κάπου εκεί δεν ήταν. 3.000 ήταν το στήριο.
0: Δεν θα δίνα για τίποτα τόσα λεφτά.
1: Για τίποτα.
0: Για τίποτα.
1: Για τίποτα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Στα ρεπορταζιακά τα δικά μας. 30 του μήνα, 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League.
0: 30 του μήνα είναι
1: 30 Μαΐου. 30 Μαΐου. Στη Βουδαπέστη, στην Μπούσκας Αρένα που χωράει 67.000. Βγήκαν οι αποδόσεις. Οι oddsmaker έχουν βγάλει φαβορή την Paris Saint-Germain.
0: Κακό αυτό.
1: Κακό, καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάκτηση Παρί 1,62. Κατάκτηση Arsenal 2,30. Εγώ θα πω ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να συμμαζέψει λίγο την Παρί με αυτές τις βολίδες που διαθέτει, αυτά τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, είναι μόνο η Arsenal.
0: Να την παίξει στην ένταση.
1: Ναι, να την παίξει στην ένταση, να την μπλοκάρει, να την μπερδέψει, να τη βάλει κανένα χαζογκόλ με το Σάκα και να κάνει κανένα τρελό. Ήταξε. Έτσι συμπεριφέρεται η φετινή Arsenal. Βραχυκυκλώνει του αντιπάλου.
0: Είχε μεγάλη ένταση και στο προηγούμενο μάτς.
1: Ναι, αλλά την είδα ότι έχει περάσει την περίοδο κάψης της. Έχει βγάλει την κόπωσή της. Γιατί και αυτή είχε κάποιους τραυματισμούς που την έκοψαν ένα διάστημα. Έχουν επιστρέψει όλοι και τώρα βλέπω τρομερές εντάσεις πάλι.
0: Ναι.
1: Τρομερές εντάσεις. Ναι. Τον πνίγει δηλαδή τον αντίπαλο. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Στην...
0: Έκανε pressing στο 87.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τρομερές στην
0: Ατλέτικο.
1: Τρομερές εντάσεις. Θα επιστρέψουμε να δούμε το πρόγραμμα σήμερα για τα ημιτελικά Europa League και Conference League. Έχουμε μπάσκετ σήμερα, Μάλαγα, ΑΕΚ το βράδυ. Δεν χάνετε 10 η ώρα.
0: Α, ναι, δεν δε θα το
1: καταλάβω. Μαζί με τα άλλα, 10 η ώρα είναι τα ματσάκια.
0: Ναι,
1: έχουμε Champions League Final Four, φίλε. Πλάκα με κάνει.
0: Βέβαια, εδώ μπάσκετ, εγώ την ΑΕΚ τώρα.
1: Θα μα πει τα μαντάτα ο κύριο Πετρίδη λίγο αργότερα. Πάμε σε break
0: και τέσσερα,
1: για να δούμε, ναι, τα ρεπορταζιακά.
0: Φωνάζουν οι...
1: φωνάζουν.
0: Αυτοί που αναμεταδίδουν την εκπομπή βάζουν ότι θέλουν 9 ώρα διαφημίσει και μετά.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι
1: να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμεί εδώ πάρα πολλά θέματα. Τώρα, είμαι σε ηλικία που πλέον εκτιμώ μόνο τα πρακτικά δωράκια, παιδιά. Όποιο θέλει, μου φαίνει δώρο πρακτικά, όχι αρωματικά χώρου, ούτε σαπουνάκια. Φέτε μου ένα μπετόνι βυζίνη, μια δωροκάρτα από το κοντινό πρακτήριο τέλος πάντων. Ή αλλιώς, αν θέλετε, πάμε στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη κατευθείαν να μπούμε σκληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε να πάμε στα ρεπορταζιακά των ομάδων εν ώψη της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μόσχουρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Στην απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μια επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείτε να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε, σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Τέλος, σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό τον φόβο βεντέτας, και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 29χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
22: Μυρίζει λουκουδιά.
23: Και άμμο.
24: Και ακούω παιχνίδια.
25: Και καινούριο λουρί.
26: Πού πήγε πάλι?
27: Όπου κι αν πήγε.
28: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
29: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
30: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
31: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
32: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
33: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
32: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
33: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
34: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
35: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
36: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
37: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
38: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
39: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely,

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Κάλεσα τον κλειδαρά κι εγώ. Τι να κάνω, περίμενα, ντύνω. Συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί η Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα, έχουμε ποστάρισμα στο Facebook του Μετρόπολης την χθεσινή νίκη, πρόκριση βασικά, όχι νίκη, την χθεσινή πρόκριση της Παρίς στο Μόναχο.
1: Πόσα like θα κάνει αυτό τώρα?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ε?
0: Α, έχουμε βάλει φωτογραφία Arsenal Paris.
1: Πόσα?
0: Α, έχουμε Κβαρασχέλη εδώ μαζί με Σάκα. Ναι, ναι, σωστά.
1: Πόσα?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Πόσα like. Το ασχολείται το team εδώ πέρα. Έτσι.
1: Λέω, τα εγχώρια πουλάνε περισσότερο για τα ξένα. Τα like.
0: Τα εγχώρια. Εγχώρια όμως δεν είχε κάτι. Εγχώρια θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και πολύ σημαντικά εγχώρια, γιατί.
1: Έχει 50.000 like. Να πες που μαλώσανε οι Ηρακλήδες με τους Παοξίδες εκεί πέρα.
0: Και να σκοτώνονται από κάτω, και να μαλώνουν ποιος έκανε, ποιος είπε πρώτος. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα τι μου βάλε το Βαρασχέλια τώρα εκεί πέρα.
0: Δηλαδή
1: τι ο Βαρασχέλια.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι όμως. Εντάξει, ξέρουμε ότι το αίμα, η βία, το σεξ, αυτά πουλάνε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Κάτι είναι είδηση.
0: Είδηση, ναι, είδηση. Δεν είναι ότι πήγε η Arsenal με την Paris στο τελικό Champions League. Δεν είδηση. Ένα
1: αφήνετε,
0: χρόνο αυτό περιμένουμε.
1: Αν με αφήνετε να αξιολογήσω, εγώ άλλο θα έβαζα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν θα ερχόντουσα μετά τα εμπορεύματα, φίλε. Άμα ασχολούσουν μόνο με αυτά. Δεν θα ερχόντουσαν τα εμπορεύματα.
1: Τα εμπορεύματα.
0: Ναι, σου λέει αυτό ασχολείται μόνο με αυτά. Θα έχει συγκεκριμένο.
1: Κοιτάει το κάτω. Το κάτω κοιτάει, δεν κοιτάει.
0: Ποιο κάτω κοιτάζει?
1: Το νούμερο κοιτάει ο άλλο.
0: Όχι, και πρέπει να κοιτάζει και ποιο, το νούμερο πώ έρχεται όμω.
1: Σοβαρά.
0: Από τι έρχεται, ποιο είναι το κοινό. Άμα δεν τον νοιάζει, τότε τζάμπα πάει. Τζάμπα δίνει τα χρήματά του τώρα.
1: Βάλε το Βαρασχέλια εσύ.
0: Βαρασχέλια, δεν τι να σε κάνει.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα. Βάλε το Βαρασχέλια, ρε χάρη.
0: Ναι, βάλε το Βαρασχέλια. Λοιπόν,
1: βάλε το Βαρασχέλια.
0: Πάμε, Ντίνο.
1: Βάλε το βουλό.
0: Σήμερα στις 10, εκτός από το. Εκτός από το παιχνίδι. Φτάνει, ρε, φτάνει μετά τέτοια. Εντάξει, φτάνει. Να, πε τον Ακύλα εδώ. Νάτο.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι ο Ακύλα.
0: Αυτό είναι ο
1: Ακύλα. Χάζω χαρούμενο.
0: Κάτσε, μην πάρει καμιά Eurovision και το ψάχνω.
1: Ό,τι και να πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι μουσική.
0: Δεν είναι. Εντάξει, είπαμε στην Eurovision κάνουμε κάτι. Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: 10 η ώρα εκτός από το Μάλαγα που θα το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη εδώ.
1: Α, θα έρθει τα Tel News εδώ 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα,
1: ναι.
0: Έχουμε και τα ημιτελικά σε Europa και Conference. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ στη ρεβάνς του 0-1. Του 1-0 για την Νότιχαμ.
1: 1-0.
0: Ναι, τώρα είναι 0-1 το σκορ για την Νότιχαμ. Εντάξει, οκ. Η Νότιχαμ η οποία. Έχει βρει φόρμα την κατάλληλη στιγμή.
1: Σώθηκε.
0: Όχι απλά σώθηκε, πάει και για τελικό Europa.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει κανένα Europa,
1: ναι, θα,
0: θα παίξει Champions League του χρόνου.
1: Ναι, θα οικονομήσει ο Μαρινάκης.
0: Φυσικά θα οικονομήσει. Και Freiburg Μπράγκα στη ρεβάνς του 2-1 για την Μπράγκα επίσης. Είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού εκτός από ένα ζευγάρι. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο επίσης 10 στη ρεβάνς του 1-0 για τη Ράγιο, η οποία το πήρε το μάτς κουτσά στραβά.
1: Φαβόρι το Στρασβούργο ήταν.
0: Είναι και είναι, παραμένει το Στρασβούργο. Και Κρίσα Πάλα Σαχτάρ Ντόνετσκ, και εδώ μάλλον έχουμε το πιο ξεκάθαρο ζευγάρι.
1: Αν δεν έχει παίξει κουμάρι, τα βλέπει αυτά. Αν δεν παίξει κουμάρι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω 10 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ξατάται τι έχω να κάνω. Αν έχω κάτι μέτριο, δεν τα βλέπω. Αν έχω.
1: Τι μπορεί να κάνει.
0: Να δω το Μαλαγάικ.
1: Μαλαγάικ.
0: Πιο πολύ προτιμώ να δω το Μαλαγάικ. Ναι, στο μπάσκετ. Από το να δω, ας πούμε,
1: το
0: Κρίσα Πάλα Σαχτάρ.
1: Αυτό βλέπω και.
0: Ναι, θα δω το Μαλαγάικ.
1: Κάτι με χαλάει σε
0: αυτό. Και τα άλλα θα βλέπω. Ναι, δεν βλέπει κανένα μεγάλο όνομα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν με.
0: Η Άστον Βίλα είναι το πιο μεγάλο όνομα. Από όλα αυτά εδώ τα ονόματα. Εντάξει, άμα δεν έχει ελληνική ομάδα, ρε φίλε, να έχει λίγο ενδιαφέρον, λίγο τζέζελο, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ατζέντα τη ημέρα. Τι θα δούμε το βραδάκι. Τα μπασκετικά θα τα πούμε μετά. Όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό να χάνει, θα μας τα εξηγήσει εδώ ο Γιώργος ο Πετρίδης. Δεν μας λέει κάτι όμως το κουμπαράκι σου, που οι Ηρακλήδες επιτέθηκαν σε παοξί που πήγαν να τιμήσουν το μνημείο του Νάσο. Μόνο εμείς είμαστε, λέει, γι' αυτό να κακοί, οι άλλοι δεν είναι.
1: Είπα
0: ναι.
1: Να βάζαμε τη διαμάχη Ηρακλήδων Παοξίδων εκεί.
0: Θα βγαίνα,
1: αντί το Βαρασχέλια.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, στη φωτογραφία. Δεν μπαίνουν αυτά.
1: Έμαθα τι έγινε, έμαθα και για τη μοτοσυκλέτα μετά που κάηκε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Τα μαθαίνουμε.
1: Αλλά εκεί μπορεί να το γράψει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι λίγο επικίνδυνο. Εκεί το γράφει. Αντί για το Βαρασχέλια.
0: Θες να γίνει σούσουρο από κάτω.
1: Δεν παίρνει θέση. Γράφω από κάτω.
0: Okay.
1: Ο πελάτη κοιτάει τα views.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, γιατί είμαστε Πέμπτη και από αύριο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Είπαμε το Σάββατο έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Λάρισα που πεις να πάμε να δούμε.
1: Σάββατο.
0: Αστέρας Τρίπολης.
1: Ψήνομαι τώρα που.
0: Ψήνομαι. Που έφυγε το Πικ Ντέιλ.
1: Ναι.
0: ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Πανσεραϊκός και Φυσιά νωρίτερα και Ατρόμητος Πανετολικός αργά το βράδυ.
1: Αφού δεν έκανα πυρετούς και τέτοια, μπορώ να πάω.
0: Μια χαρά είσαι, περδίκησε. Περδίκη, άσου πυρετούς, μην τους μνημονεύεις, αφού είσαι καλά. Άμα δεν είσαι, τότε να το πει. Αφού είσαι μια χαρά.
1: Άρα πάω, Λάρισα.
0: Όπου θες πας. Μόνο Λάρισα πας. Όπου γουστάρεις πας πλέον. Καβαλάς αεροπλάνα και πας θα πες. Ο άλλος λέει ψάχνει να βρει, λέει τα πιο φθηνά εισιτήρια. Λέει μήπως και κάνουμε κανένα κόλπο γκρόσο. Αφού λέει θέλει ο ραπ. Ψάχνει να βρει για το πιο φθηνό εισιτήριο.
1: Πού να βρει φθηνό εισιτήριο.
0: Λέει δίνω μέχρι ένα σημείο, δίνω λέει. Για το τελικό του Τσούλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός βγήκαν οι αποδόσεις με τα φαβορί να πληρώνουν ψίχουλα πλέον.
1: Δηλαδή,
0: θεωρούν δεδομένο θα κερδίσει Ολυμπιακός και η ΑΕΚ η ΠΟΚ.
1: Νομίζω είναι λάθος η ΠΟΚ.
0: 1.50 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Αυτό.
0: Τι αυτό, 1.50?
1: 1.50.
0: Τι 1.50
1: είναι. Το κίνητρο ψάχνει.
0: Ναι, καθαρά κίνητρο εδώ γιατί σου λέει.
1: Το
0: Παναθηναϊκός είναι τουρίστας εντελώς, ρε παιδί μου. Εσύ θα το έπαιζε 1.50. Εγώ δεν θα το έπαιζα και τελειωμένο μου το έδιναν. Να μου έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει 3-0. Όπως πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Να βάλει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός, πώς θα δίνει.
0: Α,
1: να βάλει ένα γκολ.
0: Τότε παίζει άσο και γκολ-γκολ. Εφόσον βλέπεις να βάλει. Το γκολ-γκολ πόσο δίνει. 2.25. Ούτε πιστεύουν ότι θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: 3-0 το βλέπουν οι μπουκ.
1: Εγώ το Παναθηναϊκό στατιστικά ένα γκολ του δίνω εδώ.
0: Άσο και γκολ-γκολ, άμα βλέπεις τότε πάει 4 φράγκα.
1: Ναι. Μπα, γίνει 4-1. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Α, το βλέπεις τόσο εύκολο κι εσύ. Μιλώντας, δεν ξέρω, έλα μου λέει 2-0, 3-0 θα είναι το μάτς. Ο Κιάμος τι σε είπε.
1: Ο Κιάμος είναι.
0: Τσους Μετζές.
1: Τσους Μετζές, πέτσε μπουτσούκ τον έχει πάει.
0: Τι σε είπε ο Κιάμος, ότι θα φοβάται τα μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν του άρεσε η ΑΕΚ τελευταία και φοβάται μήπως γίνει η μαύρη.
0: Κάποια κόποση.
1: Η μαύρη που σκόνταψε. Και πήρε η Πατουλίδου το.
0: Τώρα το θέμα είναι ποια είναι η Πατουλίδου τώρα. Πατουλίδου είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όποιος κερδίσει θα είναι η Πατουλίδου.
0: Ναι. Φοβάται μην γίνει μαύρη. Πώς λέγανε εκείνη τη μαύρη.
1: 3.200 βιβλία.
0: Αθλητάρα. Τι σχέση έχει αυτό ρε με τα βιβλία τώρα. Το αναφέρει και το ξαναφέρει.
1: Δεν θυμάσαι το όνομα.
0: Εσύ το θυμάσαι που δεν διάβασε.
1: Εγώ δεν διάβασα ο καημένο.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Το κλεάνι Βαλαρούσιο με τον Βασιλόπουλο.
0: Μάρι Τζόουν, πώ λέγανε.
1: Και τον. Πώ το λέγανε τώρα.
0: Πάμε στο Κλάνθη, Κυριακή είπε.
1: Πώ.
0: Κλάνθη, δεν είπε απάντηση.
1: Κλάνθη διάβασα.
0: Μάρι Τζόουν, πώ λεγόταν. Κάπω έτσι. Χάρη, δε λίγο ρε φίλε πώ λέγανε.
1: Πώ τα βουλώνει διάβαζα.
0: Βουλώνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρεπορτάζ Άρη, διάβαζα.
0: Τέλος πάντων. Καράδα, αν μιλήσεις με 10 έξω, θα σου πούνε ότι οι 8 θα σου πούνε 3-0 θα είναι στο 20 λεπτό, στο ημίχρονο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν δίνει μάτς.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Άμα κάτσει και ταμπουρωθεί και κλειστεί πίσω. Πώς...
1: Δεν δίνει μάτς.
0: Α, οι Divers. Οι Divers.
1: Gay Divers.
0: Τι, πώς το είπες.
1: Gay Divers. Αυτή είναι.
0: Ναι, οι Divers.
1: Είναι καρεσκόνη.
0: Οι Divers.
1: Τα υπόδια είναι για να τα πηδάζει, όχι για να τα ρίχνει.
0: 1.70 άνοιξε Νίκο και έχει. Ναι, αυτό βλέπω. Ότι άνοιξε 1.70 ο άσο τη ΑΕΚ και έχει πάει 1.50. Και μέχρι να ξεκινήσει το μάτς μπορεί να πάει 1.40.
1: Και η τάση έδειχνε ότι η Πατουλίδου θα το έπαιρνε. Ακόμα και αν δεν έπεφτε η άλλη.
0: Έλα, αφού είχε φύγει η άλλη μπροστά.
1: Το τελείωμα τη Πατουλίδου. Divers
0: είχε φύγει πολύ μπροστά.
1: Το τελείωμα τη Πατουλίδου ήταν για να δώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι όπω μελετήσανε μετά την κούρσα την ανέλησαν.
0: Τι ανέλησαν.
1: Την ανέλησαν.
0: Θα προλάβαινε την Divers αφού ήταν 3 μέτρα μπροστά ήταν η
1: τάση.
0: Ποια τάση βρε και υπέρταση και
1: τέτοια.
0: Άμα δεν έπεφτε οι άλλοι τελείωνε το.
1: Εμπόδια κάναμε ρε φίλε.
0: Τι εμπόδια.
1: Για τα πηδάζει τα εμπόδια, για τα ρίχνει.
0: Αυτό σου λέω. Αν δεν έπεφτε οι άλλοι θα τερμάτιζε και θα κάνει και ένα τσιγάρο και μετά θα τερμάτιζε.
1: Και αν δεν ήταν το Πασόκ το 85 θα παίρνει φορτάρισμα. Τι να λέμε το άντρο.
0: Καλά και για του άλλου το ίδιο ισχύει. Αν δεν ήταν το Πασόκ δεν θα το παίρνει ούτε το Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Με το σκεπτικό σου. Μόνο για τον Πάοκ ισχύουν δηλαδή τα κομματικά. Για του άλλου δεν ισχύουν. Άσε μα μωρέ τώρα.
1: Αν δεν ήταν το Πασόκ να κάνει το Βαρδιλογιάννη εκεί με τον Τζέντι δεν θα παίρνει φορτάρισμα.
0: Το λε και το ξαναλέ. Μάριον Τζόουν λένε εδώ ρε εσύ φίλε. Καλά δει μόνο εγώ κάτι για Τζόουν. Εσύ Μάριο Τζόουνς μου λένε εδώ πέρα. Εσύ λες Divers. Τέλος πάντων. Εδώ μου σήλα Μάριο Τζόουνς.
1: Έβαγε μαύρη τα μούτρα της. Μη τη φάγει η ΑΕΚ.
0: Ναι. Μάριο Τζόουνς. Με τέτοια πώς λέει φιλαράκι μου ραπ, λέει μόνο τη βία προωθείς και τίποτα άλλο δεν κάνεις. Ένας φίλος λέει. Δεν προωθείς τη βία.
1: Ακούστε κάτι. Μην κάνετε βία να μην τα γράφουμε.
0: Α, τι λέω ρε, εσύ, καλά μου λέει. Τι Λάρισα ρε με μέντορα μου λέει. Έχουμε πατριάρχη το Σάββατο. Ναι, 5.30 ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν. Ωρε μπλαϊζόν. Πάω πατριάρχης μας.
1: Παουξιδηλίκη πάλι, παουξιδηλίκη.
0: Όχι, έχουμε
1: Παοξιδηλίκη.
0: Τζόνς ήταν με τη Θάνου που πιάστηκε το πέρε, παιδιά. Μην τα μπερδεύετε. Η Γκέιλ Ντίβερς ήταν. Καλά, λέει ο άλλος. Μάλιστα. Α, εδώ μπερδέψαμε τα μπούτια μας. Λοιπόν, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ από Πειραιά.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει ξανά επεμβάσεις. Και αυτή τη φορά θα είναι στα φτερά.
1: Ναι, εμένα την πληροφορία μου λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ, άμα
0: θα αλλάξει τρίτος, τα φτερά, λέει.
1: Άμα βγει τρίτος, μιλάνε για να φύγει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, ναι. Τι πληροφορίες εδώ. Άμα ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός όταν αποτυχάνει μια χρονιά παταγωδός, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει προπονητής.
1: Ένα μήνα πριν το είπα.
0: Μόνο ένας είχε μείνει, ναι. Αλλά ήταν δεύτερος.
1: Ποιος?
0: Ο που τον έλεγες, πώς τον έλεγες.
1: Ο Μάρτινς.
0: Ο Μάρτινς.
1: Έπαιξε μπαλάρα γι' αυτό.
0: Και, ναι, έπαιξε μπαλάρα και πήρε ο Πάκο εκείνη τη χρονιά, είτε στο πρωτάθλημα και μπαλά... παρατάφτα ο Ολυμπιακός ήταν μείον 3, μείον 4.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γκολάρες έβαζε 5-0 και.
0: Και δικαιώθηκε την επόμενη χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αλλάξει τα φτερά του. Ο Ποντένσε άρεσε.
1: Ποντένσε...
0: Θα ξυλώσει και τον Ροντινέ από τη μία πλευρά.
1: Το βάλει back.
0: Ναι, θα το βάλει ξανά πίσω στα back.
1: Θα βάλει τον Μάρτις από εκεί.
0: Θα βάλει τον Μάρτις από εκεί με τον Ποντένσε. Ο Τζολάκης έχει ένα θέμα, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέει ότι θα προλάβει.
1: Δεν ανησυχεί ο Ολυμπιακός, έχει καλό τερματοφύλακα.
0: Καλά, άλλο Τζολάκης, άλλο Πασχαλάκης.
1: Κι άλλο.
0: Τώρα τι, αρχίσουμε πάλι αυτά που λέγαμε πριν δύο χρόνια. Με το...
1: Κι άλλο Παυλέγκα, άλλο.
0: Τσιφσής. Ναι, τώρα έχω τον Παυλέγκα. Δεν φάνηκε ο Παυλέγκα μια χαρά προχθές.
1: Καλώς τα.
0: Αυτό λέμε.
1: Στις εξόδους.
0: Θα μπορούσε να παίξει στο τελικό. Τα λέγαμε. Επειδή τα λέγαμε, τα αναφέρουμε τώρα. Επειδή τα συζητούσαμε τότε. Και είπαμε ότι μήπως ήρθε η ώρα να ξαναεπιστρέψει ο Παυλέγκα. Ο Τσιφσής φέτος έχει κάνει μαγική χρονιά. Το παλικάρι το αγαπάμε, το εκτιμάμε.
1: Αλλά δεν το γουστάρουμε τώρα πια.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλά επειδή έπεσε πάνω στο μαύρο σύννεφο του ΠΑΟΚ, του χρεώθηκαν πολλά που να του πέσει και ψυχολογία. Ας αλλάξουμε λίγο, να το ανανεώσουμε.
1: Ας κάνει συνεδρία, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, συνεδρία.
1: Μα το έπεσε ψυχολογία, να πούμε.
0: Λοιπόν, ναι. Άρα ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει τα φτερά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να το δούμε ένα μάτσο, άλλο να το χαλαρώσει, να με το βάλει.
1: 19 χρόνια μωρό είναι.
0: Δεν είναι μωρό.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Αλλά θέλει ειδική, ειδικό ειδική, τρόπο εισόδου να πέσει τα παιχνίδια.
1: Για να μαρκάρει όπως ο Σίκοβιτς, 19 χρόνια γαϊδούρι. Σοβαρά μιλάς.
0: Εντάξει, εσύ έχεις ένα κόλλημα με τους πιτσιρικάδες.
1: Okay. Όχι, εγώ λέω τι βλέπω.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι μαρκάρει.
0: Τι βλέπεις. Στο ξαναλέμε, μπήκε να παίξει ο άνθρωπος 10 παιχνίδια μέσα μαζεμένα βασικός.
1: 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Και τι είναι, 19 χρόνια να παίξει 10 παιχνίδια. Για πάση.
0: Άλλο να πέφτει ο Ροντουνέι πάνω στον Μπάμπα και άλλο ο Μάρτινς. Λέει εδώ ο Μίλτος, ο πονηρός.
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: τέτοια παιχτάρα ο Μπάμπα τώρα τα τελευταία μάτσα, αυτή η χρονιά ειδικά. Δηλαδή,
0: ό,τι και αν κάνει, ναι. Σαρασένα λέει, όλα τα συνδέει με τον Μπάουκ. Λέει, φοβερό λέει. Όλα τα ανάποδα τα συνδέει πάντοτε με τον Μπάουκ.
1: Ποιο το ανάποδο.
0: Πριν δεν είπε με τον Πασόκ.
1: Τι Πασόκ.
0: Δεν είπε, το Πασόκ σας έδωσε τέτοιο. Και ένα που... πήραμε, οι άλλοι πήραν πέντε, γιατί δεν λες για τους άλλους.
1: Άμα κάνω στον Πειραιά θα πω για τους άλλους.
0: Άντε πάλι, αυτή η δικαιολογία, άμα κάνω στον Εσάκ.
1: Άμα κάνω στην Λεβαδιά θα λέω για τους άλλους.
0: Οι άλλοι λέει, όλοι οι άλλοι σε σκοτεινές εποχές τα πήρανε καθαρά. Άσε μας ρε ράπ, λέει. Πάνε πες από πουθενά αλλού αυτά λέει. Ναι, τα έπαιρναν οι άλλοι καθαρά. Ο Πάοκ πήρε ένα το 85, το πήρε βρώμικα.
1: Βρώμικα τα πήραν όλοι.
0: Άρα μην μας ζαλίζει. Μην το λες καθόλου τότε.
1: Γιατί?
0: Μην το λες καθόλου, μας συγκλίζει ρε φίλε, μας χαλάς.
1: Σιγά, πάτε χάπι.
0: Μα συγκλίζει.
1: Σιγά ρε παοξίδες. Πολύ λοιπόν, τη μια διαφημίζετε την καφρίλα σας και την άλλη.
0: Καμία καφρίλα δεν διαφημίζει.
1: Την άλλη είστε ευαίσθητη.
0: Ούτε γιατί διαφημίζουμε, είστε... ούτε ευαίσθητη.
1: Διχασμένες προσωπικότητες.
0: Το τίμιο
1: είστε.
0: Και το δίκαιο θέλουμε.
1: Μη είστε διχασμένες προσωπικότητες.
0: Καθόλου διχασμένες δεν είμαστε.
1: Διχασμένες
0: δηλαδή, αναφέρεσαι στον Πάο και ένα πρωτάθλημα που πήρε το 85 Πασόκ. Οι άλλοι έχουν πάρει πρωταθλήματα και κύπελα μέχρι και με κέρματα και με νομίσματα και
1: αν δεν έπεφτε η μαύρη, δεν θα το έπρεπε παντού. Και εγώ σου λέω, αν δεν ήταν το Πασόκ, δεν θα έπρεπε πρωτάθλημα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Το άλλο ήταν ξεκάθαρο.
1: Το ένα, αν και το άλλο.
0: Το ένα είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, και το άλλο
0: είναι 5 μέτρα μπροστά.
1: Για πού ήταν στα 5 μέτρα.
0: Σημαδούρα την είχα αφήσει.
1: Τι είναι στα 5 μέτρα.
0: Έλα ρε τώρα, σημαδούρα την
1: είχα αφήσει. Μελέτη κούρσα έγινε.
0: Και πέφτει κάτω. Ποια μελέτη, έγινε και μελετητή κούρσα. Καινούριο είναι αυτό τώρα. Καινούριο παιδιά, έγινε και μελετητή κούρσα.
1: Μελετητή κούρσα έχω γίνει.
0: Άσε ρε τώρα, πάνε βγάλει κανένα κάκα εδώ τώρα μου
1: κάνει. Έμαθε ο Βλαχοπαοξή και την κούρσα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Μέγκα, γιατί λε και τον πάω, και άλλοι δεν είναι. Και άλλοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν έβγαλε το Βαρασκέλη.
0: Εντάξει, τα είπε.
1: Θέλετε.
0: Τα είπε, εγώ σα αφήνω τώρα.
1: Θέλετε social με θεαματικότητα και μου βάλετε το Βαρασκέλη. Να μην κάνει ούτε ένα like κανεί.
0: Εντάξει. Ξεσπάδωσε.
1: Βάλτε εκεί τι έγινε στο καφτατζόγλιο.
0: Όχι, δεν βάζει, βάζει. Εσύ του άλλου δεν είσαι από αυτού που με τη βία ασχολείσαι, δεν είσαι κατά τη βία.
1: Ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ.
1: Καταδικάζω.
0: Καταδικάζω.
1: Αλλά το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ. Θα το πει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Να πάμε σε ένα break.
0: Ο Πάοκ.
1: Ξεφύγαμε πάλι.
0: Ξεφύγαμε πάλι. Ο Πάοκ ετοιμάζει κομπλέ πάντω εκτό από τα δεδομένα προβλήματα του Ντεσπότοφ, του Λόβρεν και του Καμαρά.
1: Κάτσε τι. Είναι οι απουσίες.
0: Αυτές έχει. Φαντάσου. Φτάσαμε σημείο να έχουμε 3-4 απουσίες για να λέμε είμαστε καλά.
1: Όχι, δεν θα λες.
0: Είμαστε καλά να λέμε.
1: Όχι, ο Πάοκ έχει θέματα από τραυματισμό.
0: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, σου λέω. Ναι. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι γράφει αυτό εκεί, τι λέει.
0: Τα δικά του. Καθένα γράφει τα δικά του. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε. Τέταρτο ημιωράκι.
1: Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Μετά τελειού.
0: Μετά 10. Θα έχουμε μπάσκετ και μετά γραμμές. Ψήνεσαι.
1: Ψήνομαι. Όχι γραμμές, 5 λεπτά.
0: Τους βγάλουμε από την αρχή.
1: Βέβαια, τι.
0: Ωραία, τώρα πάμε να κεράσουμε λίγο καφέ γιατί κάθε φλιτζάνι ύλη.
1: Γιατί νιστάζω,
0: ναι. Ναι, ναι, κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένα στου 100 κόκκου είναι αρκετά καλό. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μα σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών η τέχνη γίνεται μέρο κάθε στιγμή καφέ. Έλα στο Illy Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Illy, why we make it?

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στην Γυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των Playoff. Παρά την προσπάθεια να τροπεί στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο του match point για την πρόκριση στο Final Four, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Το Champions League Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγκερ στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ νωρίς για την Παρί, ενώ ο Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς στις καθυστερήσεις. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των play-off. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χαρμ Όσμερς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Ντέρμπι στο στάδιο Καραϊσκάκη, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει στους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη, των οποίων η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, η ΠΑΡΙΣ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Στέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το ύψος της Τριανδρίας καταγράφονται οι πιο χαμηλές ταχύτητες με μέτωπο ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος του Επταπυργίου για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Σημειωτώνει κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στη Μίκη Θεοδωράκη, όπως και στο τριγώνο του Βαρδάρη. Στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, Κατσιμίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Ξύπνα, ξύπνα. Ήρθε. Να παίξω!
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
15: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
23: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
24: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
25: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
26: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και injectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, Ερμάνους μου. Έτσι πρέπει να δίνουμε μάχες καθημερινά, που λέει και το φιλαράκι μας ο Ράκ από κάτω. Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείτε.

0: Τάκια και μηνυματάκια πολύ ενδιαφέροντα. Να, παραλίες, τα πέταξαν όλοι τώρα εδώ. Να το, εδώ είμαστε τώρα.
1: Άλυμος, πού παίζουν.
0: Εντάξει,
2: μέχρι Οκτώβριο τώρα κολυμπάτε.
0: Μισό.
2: Το θα δώσει και επιδόματα τώρα.
0: Το στέλνουν για ρεπορτάζ παραλία και μου φοράει χειμωνιάτικο πουλοβεράκι. Ναι. Άρα για το Θεό, φορά ένα κοντομάνικο χαβανέζικο. Κάνε και εσύ λίγο χαβάρε, φίλε.
2: Πού δουλεύει, ρε.
0: Ούλε, στο Sky είναι αυτό.
2: Σοβαρό κανάλι.
1: Κάτι αυτό είναι από του πιο δραστήριου έτσι.
2: Εδώ
0: δηλαδή,
2: λέμε.
0: Οι άλλε εκεί κάνουν... με το μαγιό να πούμε τα και πέταξαν όλα.
2: Συντηρητικό το κανάλι το Sky.
0: Δεν θέλουμε συντηρητικούρα, δεν μ' αρέσει συντηρητικούρα. Μ' αρέσει η εξέλιξη, η μοντερνοποίηση. Συντηρητικούρα, τι αδερφέ.
2: Ποια μοντερνοποίηση, τον Πιώτη, ποια μοντερνοποίηση αρέσει.
0: Τι.
2: Τι μοντερνοποίηση
0: κάνει. Σε όλα τα θέματα.
2: Σε τι κάναμε μοντερνοποίηση.
0: Σε όλα. Εσύ δεν ξέρω τι κάνει, εσύ δεν με νοιάζει. Εσύ κάνει ό,τι θε.
2: Στη δουλειά σου, εδώ στη δουλειά. Τι μοντερνοποίηση κάναμε.
0: Αλλάξαμε το τραγούδι, βάλαμε πιο μοντέρνα, βάλαμε πιο προχώ, βάλαμε άλλες εποχές.
2: Εδώ φοβάστε να βάλετε ότι έγινε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την μοντερνοποίηση.
2: Τον άλλο
0: κάνει φοβάστε. Τα έχω ξαναπεί σε αυτό το θέμα, μην ασχολείσαι. Από τη στιγμή που δεν πατάς ποτέ σε γήπεδο, είσαι τζάμπα μάγκα. Το έχω πει 100 φορές.
2: Ποιος δεν πατάει σε γήπεδο.
0: Εσύ.
2: Έχω πάει σε 5.000 μπάτσε.
0: Πότε. Πριν 15 χρόνια. Άσου, πριν 15 χρόνια μίλα. Άσου τώρα.
2: Πα στο γήπεδο.
0: Να φέζα το ξανά και ξανά. Αφού δεν πηγαίνει γήπεδο ποτέ. Τζάμπα το λες, δηλαδή.
2: Μου έρχεται παρασκευή εκεί πέρα και μου λες τον άλλο για τον pullover.
0: Καταρχάς δεν τον έβαλα εγώ. Τον έβαλαν οι άλλοι. Αλλά αυτό
2: είναι
0: που λες.
2: Είναι δυνατό στην εκπομπή τη δική σου να κάνει άλλο κομμάτι.
0: Δεν είναι δική μου, είναι δική μας.
2: Ναι.
0: Είσαι εσύ, είναι ο Χάρης, είναι ο. Ναι, αυτά τα αναλαμβάνει ο Χάρης.
2: Γραβάτα φοράει ένα. Μπαντιλάκι φοράει ένα.
0: Χάρη, πάνε μας ρε φίλε. Θέλει γκρίνια τώρα. Έχει βάλει πίκρι.
2: Και μας είπα, δεν θα βρίζετε, δεν θα χαρακτηρίζετε.
0: Ναι, όλε θα βρίζει. Μπορεί να βρίζει εδώ.
2: Όχι. Πώ θα βάλει χαβανίζικο άλλο στο Sky δηλαδή. Πώς θα βγάλει.
0: Από αντίδραση τώρα. Μόνο και μόνο για να κάνουμε ένα κινητήριο.
2: Θα το δει ο Αλαφούζος, θα πει διώξτε το.
0: Ίσα ίσα, άμα το δει ο Αλαφούζος, θα πει ποιος ωραίος τύπος το πήγε το έκανε. Επιτέλους.
2: Ναι.
1: Ένας που βγήκε από το.
2: Ναι, ναι.
0: Για τα πέρα της Παρή δεν είπατε κάτι.
1: Πάμε να δώσουμε τον Γκάλοπ.
0: Τον Γκάλοπ πρώτα, ναι, τον Γκάλοπ. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το σημερινό μας Γκάλοπ, όπου έχουμε 4 επιλογές και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα Γκάλοπ που έχουμε βάλει το 26. Περίμενε.
2: Κατέβασε το στο 23. Το 26. Μπράβο. Θα βγάλουμε ηλαρά εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα γκάλοπ που έχουμε βάλει κατά εμέ μέσα στο.
2: Είναι.
1: Για μένα ναι. Σαν περιεχόμενο πιάνει τα πάντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές. Το ερώτημα αν είχατε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο.
0: Γιατί μιλάμε για μαγικά χαρτάκια πλέον, ναι. Έτσι.
1: Για πού θα θέλατε χαρτάκια. Να το έχετε. Η πρώτη επιλογή έρχεται για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Εκεί όπου η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Παρί, στη Βουδαπέστη. Αν η πρώτη επιλογή θα ήταν να έχετε ένα μαγικό χαρτάκι για το. Για τον τελικό της Πούσκας Αρένα. Δεύτερη επιλογή, έχουμε το μεγάλο Final Four της Αθήνας. Εκεί ναι. Όπου ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος και γίνεται η μάχη τώρα μεταξύ και του Παναθηναϊκού Ρεάλ. Έχουμε εκεί πέρα κανονικό.
0: Θα δούμε, θα ακούσουμε τον Τίνο τι προβλέπει.
1: Κανονικό πρόξιμο εκεί.
0: Γιατί νομίζω ότι πιστεύει θα γίνει η ανατροπή.
1: Λοιπόν,
0: τον βάλει στο στόμα του γι' αυτό.
1: Ναι. Ένα εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, η δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή για όλους εσάς, αν θα θέλατε να είστε στο τελικό της Eurovision.
0: Στη Βιέννη,
1: ναι, Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας έχει αρκετά προγνωστικά με το μέρος του.
0: Ναι, δεύτερο φαβορί είναι.
1: Για να καταφέρει να σηκώσει το.
2: Στη γαζοδιοργάνωση των γαζών. Και του εγκεφάλου σας.
1: Λοιπόν, τρίτη επιλογή αυτή. Ενώ τέταρτη επιλογή με το πιο μεγάλο συνέστημα. Έτσι, αν θα θέλατε να είστε στην φιέστα της ομάδας σας. Εκεί όπου η ομάδα σας, δεν λέμε πια, ό,τι υποστηρίζει ο καθένας, σηκώνει το πρωτάθλημα.
0: Είναι τρεις ομάδες που παλεύουν. Με την ΑΕΚ να έχει το 88%, 8 Ολυμπιακούς και 4
2: ομάδες. Καλά, όποιος το πάρει μπορεί.
0: Ναι, όποιος το πάρει. Ναι, ναι, ναι. Να είναι στη φιέστα. Ναι. Σα γήπεδα που λίγο πολύ χωράνε εκεί γύρω στους 30.000. Όσο εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Νικόλα, αν πας Final Four, πάρε με μαζί σου, ρε αδερφέ, λέει ο Νικόλας.
2: Σήμερα να σε πάρω μαζί.
0: Final Four έχουμε κάνει τα χαρτιά μας.
2: Στο τραπέζι που είσαι καλεσμένος.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι, τι, 5.30 ώρα.
0: Αφού είπες δεν είμαι.
2: Πώς δεν είσαι.
0: Αφού
2: σε
0: δεν είμαι.
2: Σε παρακαλώ, λέει χωρίς Κουλιανό, μην έρθεις.
0: Αφού δεν με είπατε, ρε μπαγάσε.
2: Θα είναι και μια έκπληξη εκεί να σου.
0: Κάτσε τώρα, τα λέμε όλα δημόσια. Δεν με έχετε πει να έρθω. Πώς τώρα το πήρατε από μας, 10 η ώρα.
2: Ναι.
0: Αφού είπες θες, θα πάτε σε ένα τραπέζι. Και γιατί έχουμε μετά κάτι γυρίσματα.
2: Τι γυρίσματα με την Ανούλα τώρα.
0: Έλα, αφού είναι φίλη σου.
2: Μια.
0: Λοιπόν, η Πατουλίδου στο τελευταίο 20 μέτρο. Κάτσε τώρα. Έχει την υψηλότερη ταχύτητα από όλες τις αθλήτριες.
2: Αυτό σε είπα.
0: Κάτσε,
2: αυτή πράγμα. Είναι η μελέτη.
0: Περίμενε μελέτη. Λοιπόν, ενώ η Ντίβερς άρχισε να χάνει το ρυθμό της λίγο πριν χτυπήσει το εμπόδιο της Πατουλίδου. Η ανάλυση κούρσας δείχνει ότι η Ντίβερς δεν έπεσε απλώς επειδή ήταν άτυχη, έπεσε γιατί πιεζόταν αθλητικά. Μέχρι το ένατο εμπόδιο η Ντίβερς ήταν μπροστά, αλλά από το ένατο στο δέκατο η Πατουλίδου μειώνει δραματικά. Δεν ξέρουμε ποιος θα τερμάτιζε πρώτος, λέει.
2: Το Φίνις έδειχνε Πατουλίδου.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα τερματίσει.
2: Ακόμα και αν δεν έπαιζε.
0: Τι άλλο θα

0: Έχουμε και ανάλυση της στίβου κούρσας, παιδιά. Βέβαια. Άμα τα ξέρεις όλα, λοιπόν, πάντως ο Ακύλας είναι στο 4.55.
1: Άσε με μόνο.
0: Δεύτερο φαβορί.
1: Το χαζοχαρούμενο.
0: Πετάς Ακύλα με ΠΑΟΚ και Άρσεναλ και κάνεις διακοπές.
1: Θα πήγαινες να δώσεις μπουζούκι 150 ευρώ τη φιάλη να ακούσεις τον Ακύλα, να πούμε. Σπαθί.
0: Θα πάω το Σάββατο, θα πάω. Θα πάω το Σάββατο στο Φέρι, θα τα δώσω.
1: Άσε στο Φέρι και στον Καραζαφέρι, στον Ακύλα.
0: Όχι, δεν πήγαινε.
1: Και αυτό έλεγε ο Ακύλα.
0: Χωρίς πλάκα, στον Ακύλα δεν θα πήγαινε ούτε για 30 ευρώ.
1: Αυτό σε λένε.
0: Ναι, όχι, με
1: Eurovision τώρα.
0: Τίμιος.
1: Eurovision.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δεν θα τα δίναν. Έτσι.
1: Άμα είχα σοχαρούμενο, θα τα δώσει.
0: Καλημέρα, Κούλε. Έχεις άποψη για τη χθεσινή μετάδοση τη θέση του αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Δεν θέλω να πω.
1: Είχαμε παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα ξεφύγω.
1: Είχαμε παράπονα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται από τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Χθες μπορεί να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου και κρίμα που θα σταματήσει εδώ. Και, δηλαδή, λες και έπαιζε το Περιστέρι με ομάδα των Μπαγκλαντές.
1: Κοίταξε, να κάνω μια μπουκα.
0: Εσύ, να κρατάμε κάποιες ισορροπίες.
1: Ακούω. Ναι. Φαίνεται ότι οι διαιτητές, δημοσιογράφοι κτλ. Τώρα που ο κ. Αριστοτέλης μπήκε δυναμικά, να πούμε, και είναι ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος στο επιχειρήν.
0: Στο επιχειρήν, ναι, βέβαια.
1: Όλοι θέλουν το κουρασάν τους, φίλε, για να πούν την καλή την κουβέντα.
0: Εσύ δεν νομίζω
1: τώρα, αυτό γινόταν. Λέγω τώρα που είμαι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα.
0: Μα και πρώτα γινόταν. Δηλαδή, χθες η μετάδοση, πραγματικά ήθελα να πετάξω το τηλεκοντρόλ κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να ακούς και πάνω από 15 φορές η εξαιρετική πορεία του Περιστερίου που κρίμα.
1: Και εμείς πληρώνουμε το μήνα που το ΠΑΟ και το ΠΑΟ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καθένας... Σε μετάδοση αγώνα.
1: Γιατί ο άλλος τι κάνει, σε μετάδοση αγώνα. Λοιπόν, πάρε τον.
0: Παιδιά, θα πάω στο Φέρι. Μας έκανε τρίπλα, ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Η παρέα μου η Ανατολική. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τα φιλαράκια μου.
1: Η τελική δηλαδή.
0: Ανατολική. Πέσω και
1: ανατολική. Πέσω και είναι με τον άλλον.
0: Ναι, πέσω και έτσι.
1: Άρα είναι η μεν και η δένα μου.
0: Θες όλα να χωρίζεις. Είχανε κλείσει εδώ καιρό και μου λένε: αν δεν πας Βαρκελόνη, έχουμε κλείσει θέση.
1: Πότε είναι?
0: Τώρα το Σάββατο. Εφόσον δεν θα πάμε Βαρκελόνη, θα πήγαινα εκεί.
1: Ωραίος.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Άριστος.
0: Τώρα όμως σήμερα μου λες 10 η ώρα θα πάμε για γεύμα, μου λες.
1: Σε πειράζει?
0: Όχι, δεν με πειράζει. Απλά κάτι παίχτηκε τώρα. Εγώ, επειδή ξέρεις, είμαι μεγάλος ψυχολόγος και το ξέρεις.
1: Κοίταξε,
0: κάτι έγινε.
1: Δύο από την παρέα. Αυτός είναι ένας που έχασε ένα στοίχημα. Οι δύο από την παρέα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένας είναι και έκπληξε τα λοιπά. Λέει: χωρίς Κουλιανό δεν πάμε πουθενά. Και λέει: πάμε, θα τον πω. Λέω: 5,5 ώρα.
0: Ναι. Κάποιος δεν με ήθελε, μήπως.
1: Όχι.
0: Α, δεν έγινε τέτοιο. Μήπως κάποιος δεν με ήθελε, έγινε με λέ από την παρέα, την τριπλέτα.
1: Την Κυριακή θα έχουμε μεγάλο σκηνικό. Θα πάμε Κλεάνθη Βαλαρούτσο για ούζο παρέα.
0: Εντάξει, εννοείται. Κλεάνθη.
1: Κάλεσε και τον κόκκινο.
0: Φυσικά, γιατί να μην έρθει.
1: Α, εγώ, αδερφέ μου. Ναι. Θα αρχίσει τις κολοτούμπες, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης.
1: Θα έρθει και η μηνύτρια μαζί.
0: Θα είναι και ο κόκκινος στο τραπέζι, ρωτάει ψήρα. Ναι.
1: Όχι. Το απόγευμα, όχι.
0: Α, δεν θα είναι.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια έκπληξη, παιδιά. Έχουμε μια έκπληξη. Ήθελα να μιλήσω λίγο.
1: Μια ευγενική παρουσία ήρθε εδώ να μιλήσω.
0: Έχουμε μια έκπληξη. Έναν άνθρωπο ο οποίο. Θα μπορούσε αν έμενε εδώ πέρα να φτιάχναμε ένθετο για τον ίδιο, έτσι. Στην παρουσία του εδώ πέρα νομίζω ότι μαζί με την Άρτεμις ήταν οι πιο δυνατές παρουσίες.
1: Νέα παιδιά.
0: Ναι. Άφησε το στίγμα του εδώ.
1: Και έφυγε μετά.
0: Με τις γνώσεις του, με τη μνήμη του, με την παρουσία του.
1: Με την αριθμολαγνία του.
0: Ladies and gentlemen, in the red corner, Σαμίτρα! Πού είσαι ρε πουλενάρα! Καλώς ο Σαμίτρα μας!
2: Καλή σας ημέρα!
0: Τι γίνεται?
1: Ρε το Νόιερ ήρθε!
0: Ήρθες Νόιερ μετά το φλόκο, έχασες θες! Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά!
0: Είσαι καλά, σε βλέπω αδυνατισμένο, έτσι, ομορφαίνεις, μεγαλώνεις, δουλεύεις. Ναι. Βέβαια, έτσι πως το άκουσα, τεμπελοδουλειά είναι αυτή. 3 ώρες να πας εκεί στη μαμά
2: και 4 ώρες.
0: Δουλεύω, λέει. Και δουλεύω 4 ώρες.
1: Είναι το δικό σου. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω.
0: Τώρα θα βγει το καινούριο τετράωρο. Δεν το έχεις. Πας από τις 9 στις 4 στο φούρνο εκεί στο μπαμπά.
2: 9 με 1.
0: 9 με 1. 4 ωρίτσες. Περνάνε εκεί τα κοριτσάκια και ένα σκαρακουλουράκι. Κάνα έτσι, κλείνεις και κανένα ραντεβουδάκι.
1: Χτυπάς καλά φτερό.
0: Μια χαρά.
1: Χτυπάει φτερό.
0: Μια χαρά. Τι κάνεις, πώς θα είδες τώρα?
1: Μετά.
0: Ναι, θα κάνει. Πώς θα βλέπεις γενικότερα, τι παρακολουθείς μας, παρακολουθείς καταρχάς, ακούς μας, βλέπεις μας, ακούς?
2: Ναι, ακούω, ακούς. Σας ακούω, ναι.
0: Μας ακούς, έτσι.
2: Και βλέπω έτσι αγώνες, έτσι ποδόσφαιρο και μπάσκετ,
0: ναι.
2: Που βάλα και Κοσμοτέ.
0: Άντε ρε, Έβαλες Κοσμοτέ. Να τα μας.
1: Μέσα στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
2: Στο σπίτι.
0: Α, στο σπίτι. Α, νόμιζα στο φούρνο και λέω.
2: Βλέπω Champions League, βλέπω Europa, βλέπω Κόφερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και μαζί είναι μαζί και με την Nova και βλέπω Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Α, βλέπεις και Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Right.
0: Βλέπεις Ευρωλίγκα, ε. Πόσους πόντους έβαλε χθες ο Ουλανόβας.
2: Ουλάνοβας.
0: Δεν
2: το είδα αυτό.
0: Α, τον έπιασα. Τον έπιασα γιατί ο Κουλ βλέπει πράγματι όλα τα μάτς. Χθες είχα 4 τηλεοράσεις να τα βλέπω. Ο TJ Shorts πόσο έβαλε χθες.
2: 17.
0: 17.
2: 17 έβαλε.
0: TJ Shorts, άμα είσαι κοντός και σου δίνουν το σούτ απ' έξω και δεν μπορεί να βάλει ένα τρίποντο, μισή δουλειά μου κάνει. Μισή δουλειά. Απαγορεύεται κοντός περιφερειακός να έχει κακό σούτ. Απαγορεύεται.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Άλλο λοιπόν, θα σε κόψω Χάρης, λέει.
2: Ναι. Ναι,
0: γιατί είπε 3 λοιπόν στα 4 και θα μας βάλει χέρι ο Χάρης. Ναι.
2: Δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σ' άρεσε.
2: Όχι, το πρώτο ημίχρονο έκανε πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
0: Φοβάσαι μήπως έχουμε τίποτα κηδείες?
2: Ναι.
0: Κηδείες και... Ναι!
1: Κηδείες και κύριοι.
2: Αυτό φοβάμαι.
0: Κηδείες και κύριοι θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό φοβάμαι στο τέταρτο παιχνίδι, αν ο Παναθηναϊκός δεν παίξει όπως τα τελευταία 7 λεπτά, που ήταν έτσι πολύ καλός, θα πάρει την πρόκληση στο Final Four. Αν παίξει Hulter Up όπως στα 33 λεπτά, πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Και πολύ φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός μόνο θα ντυθεί όπως Παρτιζάν, όπως και η Βαλένθια Ρεάλ όπως το 23. Δηλαδή, άμα θυμάστε, η Παρτιζάν έκανε 2 break στη Μαδρίτη. Και έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Γιού με το Πάντερ είχαν κοντρίτσες, είχαν μπουνιές, κλωτσιές.
0: Πόσες μπουνιές, θυμάσαι, έχει ρίξει ο ένας και πόσο ο άλλος.
2: Και θυμάμαι επίσης ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε είχε ένα. Δεν θυμάμαι.
0: Το ύψος του Γιαμπουσέλε, το θυμάσαι?
2: Γύρω στα 1,80, 1,90, κάπου εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε. Άλλο 1,80, άλλο 1,90. Μην τρελαίνεις. Και εγώ, άμα είχα 10 πόντους ακόμα, θα παίζα μπάσκετ τώρα.
1: Παπαρίδα μας.
0: Ο TJ Shorts πώς παίζει? Εγώ τουλάχιστον έχω και σούτ ρε φίλε.
1: Είναι ο TJ Shorts γι' αυτό παίζει.
0: TJ Shorts. Τι Shorts και Μόρς και
1: Κίνα. Είναι ο TJ Shorts.
0: Εγώ θα είμαι το TJ Shortsάκι. Εντάξει. Το πιο μικρό.
1: Έτσι έλεγα και, έτσι έλεγα και εγώ τον πατέρα μου. Θα παίξω τέρμα.
0: Αυτό λέω, τι ένα 80, αυτό του λέω. Εγώ ήξερα. Ο Γιαμπουσέλε είναι θηρίο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ο Πολύς Φούρνος έχει κάνει να ξεχάσει τις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
1: Τι Γιαμπουσέλε?
0: Ο Γιαμπουσέλε πρέπει να είναι πάνω από 2 μέτρα. Μου τον έκανε σαν 80-90. Του ξέφυγαν κάποιοι 20-30 πόντι. Αλλά δεν πειράζει, κοντά σου. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ποιο πήρε την Ευρωλίγα το 2016?
2: Τσεσεκά.
0: Σκορ, θυμάσαι?
2: 101-96.
0: Με τρελαίνει, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, με έστειλε πάλι. Το 2012 θυμάσαι ποιο?
2: Το πεταχτά του Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός πήρε.
0: Σκορ.
2: 62-61.
0: Ρε φίλε. Το 2000.
1: Αφήσατε αυτόν τον άνθρωπο να φύγει από το ραδιόφωνο. Τι μάνατε, κύριε Κουλιανέλα. Τι
2: μάνατε, το Παπαδημητρίου να πήρε Τσεσεκά.
0: Τσεσεκά
2: ναι. Το σκορ. Πήρε.
1: Oh.
2: Στη Μαδρίτη το πήρε.
0: Σκορ, θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Τον έπιασε λίγο διάβασα.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά το πήρε όμως στη Τσεσεκά το 2008.
0: Άρε, σε αμήτρα να μην έχω εγώ εδώ τώρα να κόβω και να ράβω, να μην σε βάλω μια εκπομπή.
1: Πάρτε στο Πετσό, ρε.
0: Στο Πετσό εκεί θέλει προγνωστικά, δεν θέλει.
1: Προγνωστικά δίνεις
0: πες. Για κάνε λίγο τώρα εσύ. Τι, από όλα όσα άκουσε αμήτρα, τι κρατά.
1: Ή και 4, δεν λέω.
0: Όταν γυρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε break γιατί θα έχουμε και basket news.
1: Τέλειο
0: θα έχουμε. Πάλι, ναι, και τελειού. Μετά το κομψό, αλλά πρώτιστα. Σαμίτρα μου, σ' αρέσει η πίτσα?
2: Μ' αρέσει η πίτσα. Τρώω, αλλά προσέχω όμως.
0: Να προσέχεις, ναι, προσέχω. Λοιπόν,
1: τα τώρα... κιλά να τα προσέχεις.
0: Υπάρχει μια πίτσα που δεν μπορεί να τη σταθεί κανένας και νομίζω ότι ξέρεις ποια είναι, έτσι. Mm. Για πες.
2: Νομίζω πρέπει να είναι η πίτσα φαν.
0: Κλείστε να πάμε σε break, άστον. Κλείστε, πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά, παιδιά, με το χορηγό.
1: Έτω, καπέτα, να
5: η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τρεις ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν δολοφονίες της Greek Mafia, ενώ αναζητείται ο ηθικός αυτουργός. Την απόφαση για τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα αποστείλει επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κατέληξε η σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μία επιστολή θα σταλεί στην Fraport, από την οποία θα ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, για όσο είναι εφικτό, η απομάκρυνση της αεροπορικής εταιρείας. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εάν ωστόσο δεν προκύψει αποτέλεσμα, τότε με την επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα ζητείτε να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε χθες ο Κώστας Καραμαλής προς την κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαχρονικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 21 και 19 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη υπό το φόβο βεντέτας και καθώς σήμερα θα γίνει η κηδεία του 21χρονου που δολοφόνησε 54χρονο στο Ηράκλειο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Πού πας?
17: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
22: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
22: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
5: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Το Illy Cube σε περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους 8-9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μπες ανακάλυψε γιατί πίσω από τον καφέ Illy, δοκίμασε, παίξε, φωτογραφίσου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Illy, why we make it?
1: Έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν πετσαφάν, ήταν πετσαντεσπάνια. Έχω φάει την πέτσα της Ισπανία πριν από 2 χρόνια και ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτή τη δικιά σας την Ραφαέλ δεν την έχω ακούσει ποτέ.
0: Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε ρε παιδιά, δεν γίνονται. Λοιπόν, ακούστηκα και γέλλοντες του Γιώργου Πετρίδη. Άρα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στα basket news. Έτσι, basket news.
2: Κάτσε, σιγά θα πέσει, σιγά.
1: Δεν έχω νόβα, έχω μποξάκι σπαθιά. Είναι πολύ ηλίθιοι αυτοί που πληγώνουν την νόβα. Είναι, νομίζω, καθυστερημένοι. Έχω ένα μποξάκι σπασμένο και περνάω αφήνα. Τώρα θα το κάνω και στην Κοσμοτέ.

0: Θεέ μου, τι ζούμε.
1: Δεν να δουλέψω. Είμαστε όλοι με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έχει δώσει χρήματα για χαλαροθωρίες. Τον άλλον δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Τι ζούμε ρε φίλε.
1: Βάλε το.
0: Βάλε τα Basket News ρε. Βάλε.
1: Βάλε Tel News.
2: Και τώρα Tel News. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Πετρίδης Tel News.
3: Τα αγγλικά σου ρε φίλε.
2: Now.
3: Πολύ χάλια.
4: Ο ΠΑΟΚ μπορεί. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί.
1: Στα φασαρία που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τους Ηρακλειδές και τους Παοξίδες, οι Ηρακλειδές έκανε δίκιο.
0: Σταμάτα, θα φεύγουν αυτοκίνητα στο περιφερειακό.
1: Ήταν πάντα και έρχονταν οι άλλοι με τα μηχανάκια και το ρόναξαν.
5: Το κάνει καλύτερα από ό,τι κάνει ο ίδιος.
0: Ναι, ρε φίλε. Πες μου, μην το δώσεις να πει κανένα χορηγό για τον καφέ, γιατί έχουμε ύλη, έτσι, μην πει κανένα άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Καφέ και Φωνίδης. Σπαστό, ωραίο. Το τραβάς και κάνεις και προπόνηση το χέρι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό. Ακανοποίηση.
5: Πάει ο Κουλιανός.
1: Πάει ο Κουλιανός, έχει φύγει έξω.
5: Έφυγε.
1: Κλαίει. Έλα μέσα, ρε. Έχει πεθάνει ο Κουλιανός. Έχει φύγει έξω. Έχει φύγει έξω.
5: Μέσα σε 5 λεπτά, 3 λεπτά, ο Σιαμήτρα την έχει κάνει την εκπομπή.
1: Την τίναξε στον αέρα.
5: Τούμπανο.
1: Την τίναξε στον αέρα.
5: Θα πει τίποτα για μπάσκετ, θα μα πει τίποτα για μπάσκετ.
1: Το γοητευτικό είναι ότι δεν κατάλαβε γιατί την έκανε.
5: Το παλαιό κατάλαβε ότι. Δεν το κατάλαβα. Λέει.
1: Αυτό δεν το κατάλαβε.
5: Δεν το κατάλαβε, ναι.
1: Όλη η γοητεία δεν το κατάλαβε ότι το έχει κάνει μπάσκετ.
5: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Η γοητεία. Η γοητεία. Η γοητεία του Σιαμήτρα ότι δεν κατάλαβε πώ έχει το.
5: Ναι, ισχύει.
0: Σε καλό να μα γύρε, παιδιά, τι γέλιο ήταν αυτό. Λοιπόν. Γιώργο, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα.
5: Πολλά, πολλά.
0: Θες είχαμε πάρα πολλά.
5: Πολλά.
0: Είχαμε Ευρωλίγκα, είχαμε ΠΑΟΚ, σήμερα έχουμε ΑΕΚ, έχουμε πάλι Ευρωλίγκα.
5: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο μήνας, που. Και αρχές Ιουνίου που κρίνονται τα πάντα, οπότε ό,τι
0: λοιπόν,
5: γίνεται έχει
0: ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα. Ας πάμε από τα υψηλά στρώματα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
5: Ναι. Δεν τα κατάφερε γιατί.
1: Άλλες γιατί προλαβαίνει να κάνει.
0: Θα παίξουν. Ένα μάτς τώρα στο ΆΚΑ ξανά και άμα δεν κερδίσει, πάει στη Βαλένθια η σειρά μετά.
5: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνει πίεση, έτσι.
0: Και βέβαια.
5: Το αυριανό έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση από ό,τι είχε το χθεσινό.
1: Έχει γίνει ποτέ το 2-0-2?
5: Μια φορά. Μια φορά. Το 23.
1: Α, πρόσφατα.
0: Άλλη μια φορά, ναι.
5: Αλλά βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο τότε. Έπαιζε με την Παρτίζαν.
0: Ναι,
5: έχει κάνει
0: ναι.
5: 0-2 η Παρτίζαν και είναι έτοιμη για το τρίτο, για την τρίτη νίκη. Και γίνεται μια μανούρα, μια κλωτσοπατινάδα, ένα επεισόδιο πολύ σοβαρό. Και γυρίζει και τιμωρεί και ο Πάντερ και πολλοί άλλοι.
1: Βλάχισε.
0: Τζάμπα το χάσαν τότε.
5: Όλη η σειρά έγινε ροντέο και γύρισε ανάποδα.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο δεν εμφανίζεται συχνά. Το 2-0.
5: Μόνο μια φορά.
0: Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός πάντως. Δηλαδή φαινόταν ότι το είχε χάσει το μάτς.
5: Όταν παίζει ένα παιχνίδι που κρίνει πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει ότι.
1: Είχε απουσίες ο Κρίζος Λύκος.
0: Ο Σλούκας και για μένα. Ο Σλούκας, ο οποίος φάνηκε απουσία του στο τέλος. Τα τελευταία δευτερόλεπτα φάνηκε απουσία του.
5: Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Πήρε ο Ρογκαβόπουλος δύο κρίσιμα σούτρεφ.
5: Μα ο Ρογκαβόπουλος είναι που οδήγησε τον Παναθηναϊκό όμως.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, τώρα στην τελευταία δεν θα την έπαιρνε ο Ρογκαβόπουλος.
5: Εντάξει, έλειψε και ο Ναν που αποβλήθηκε με φάουλ.
0: Ναν έλειψε ο Ρογκαβόπουλος.
5: Οπότε οι επιλογές σε αυτό το τελευταίο σούτ που πήρε ο Ρογκαβόπουλος δύο φορές είναι κομμένος. Ο Σόλτς δεν το έχει. Είχε νωρίτερα ελεύθερα σούτ και δεν τα έβαλε. Παρά ήταν πολύ καλός χθες.
0: Ναι.
5: Οπότε από τη στιγμή που δεν βρήκε καθαρό σου το ελεύθερο σου το Χέις Ντέιβις, έπρεπε να το πάρει ο Ρογκαβόπουλος. Ειδικά το δεύτερο βέβαια ήταν σκοτωμένο.
0: Το δεύτερο το σκοτωμένο. Απλά ρε φίλε τώρα playmaker να μην έχει καθόλου σουτ και να τον αφήνουν έτσι. Πολύ ξεκάθαρα. Λέει πάρ' το εσύ, δεν μας νοιάζει.
1: Υπάρχει playmaker χωρίς σουτ.
0: Υπάρχουν. Εντάξει. Απλά τώρα μα είσαι top level πρέπει να έχει λίγο σουτάκι ρε φίλε.
1: Είναι δυνατότερα που εγώ είμαι αδαή. Πάνω στο μπάσκετ.
0: Σε top level πρέπει να έχει. Άμα φτάσει σε τέτοιο σημείο, πρέπει να βάζει τουλάχιστον 1-3. Για να μην πω πιο.
1: 2-4.
0: 1-3.
5: Δεν το χάσε εκεί το παιχνίδι. Εντάξει, είχε μια ευκαιρία, αλλά δεν το χάσε εκεί το παιχνίδι. Το χάσε νωρίτερα. Πρέπει να επέτρεψε μια ομάδα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να αισθανθεί άνετα, να πάει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε σε υψηλό τέμπο και μεγάλο σκορ. Δεν έβγαλε σκληράδο ο Παναθηναϊκός και την έβγαλε στο τέλο. Όταν την έβγαλε, μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, παιχνίδι που κρίνει πρόκριση, περίμενε κάτι διαφορετικό να δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σειρά, έχει συνέχεια η σειρά.
0: Πάντως, όσα έγιναν αυτές τις μέρες στα παιχνίδια, εκτός του Ολυμπιακού, τα άλλα δεν είχαν
5: σκοπό. Είναι πολύ.
0: Και η Ζαλγκύρης που την έβλεπα, χθες, έβγαλε πολύ ψυχή.
5: Εκεί κι αν έγινε
0: ροντέο,
5: γιατί βρέθηκε πίσω με 19 και το γύρισε. Και εντάξει, παραμένει φαβορή η Ρεάλ, όπως παραμένει φαβορή και ο Παναθηναϊκός προφανώς. Αλλά και μόνο που απέφυγε τη σκούπα η Ζάλγκυρης,
0: ναι, είναι αγαπημένη μεγάλη μου εμένα.
5: Μου αρέσει
0: πτυχία.
5: Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να βλέπω το, ειδικά το εκεί τη Ζαλγκύριο Αρένα. Γιατί οι Λιθουανοί ξεζούν για τον μπάσκετ, είναι το εθνικό του σπορ. Το γήπεδο είναι υπέροχο,
0: πάντα γεμάτο,
5: πάντα γεμάτο sold out το ένα πίσω από το άλλο. Και μόνο που έφτασε μέχρι εδώ και απέφυγε τη σκούπα είναι ήδη πετυχημένη.
0: Και είναι σχεδόν σαν το ΆΚΑ, έτσι, σχεδόν 18 χιλιάδες. Είναι τεράστιο το γήπεδο. Η Χάπολ προχθές είχε κερδίσει και αυτή είναι πολύ σφιχτή.
5: Και η Χάπολ έκανε το 1-2. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα τα παίζει στη Μαδρίτη. Είχε την καλύτερη έδρα στην κανονική περίοδο. Μόνο μια ήττα έκανε στην κανονική περίοδο, τον Παναθηναϊκό. Αλλά εκτός έδρας δεν είναι, είναι χαμηλά. Και φάνηκε αυτό και χωρίς να παίζει και σε έδρα, έτσι, γιατί παίζουν στη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει και η Ρεάλ πιστεύω ότι θα την κάνει τη δουλειά λογικά στο τέταρτο.
0: Πάντως λέω, ο κοντός ο Σος θα έπρεπε, λέει, να το βλέπει καλύτερα το καλάθι από μακριά παρά από κοντά.
5: Τώρα θα έπρεπε σχετικό,
0: δεν πειράζει. Να κάνουμε τον Κόρφα, έτσι.
5: Αφού βέτω, όχι.
0: Σηκωνόταν ο Κόρφας και έγραφε για πλάκα. Ναι, έγραφε για πλάκα. Ωραία, θα περιμένουμε τώρα, αύριο είναι το ματς.
5: Ναι, σήμερα παίζει η Χάπουελ με την Ρεάλ το τέταρτο παιχνίδι, 9 το βράδυ. Αυτό είναι το μοναδικό ματς της ημέρας, αφού τελείωσε ο Ολυμπιακός. Και αύριο βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Α, το καλάθι, ας πούμε, δεν έχει σουτ.
5: Ναι, δεν έχει σουτ.
0: Το καλάθι δεν έχει σουτ.
5: Ναι. Βέβαια, αν του το δώσει έτσι το κάλυπτα.
0: Καμιά φορά που τα βάζει και μαζεμένα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Θα τα χάσει όλα.
0: Ακριβώς.
5: Απλά προφανώς δεν είναι στο ρεπερτόριο το τρίποντο.
0: Ωραία, αφήνουμε EuroLeague. Σήμερα έχουμε, πάμε Champions League και αφήσουμε στο τέλος τον ΠΑΟΚ για να πούμε 2-3 ωραία πραγματάκια που το είδαμε το match. Πόσο βλέπεις, ο Σάκοτα είπε, ας ελπίσουμε να είναι λίγο χειρότερη Μάλαγα από πέρσι για να την κερδίσουμε. Είναι.
5: Και νομίζω πως είναι.
0: Είναι.
5: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί έστω πιο χαμηλά από πέρσι η Μάλαγα και πιστεύω ότι είναι ένα σκαλί πιο ψηλά η ΑΕΚ από την περσινή ομάδα.
0: Άρα πάμε για ντέρμπι. Αλλά οι Γκούκ εδώ δεν συμφωνούν.
5: Είναι μεγάλη διαφορά, ναι.
0: 1,50 δίνουμε Μάλαγα για 3 φράγκα.
5: Θα έχουμε σε λίγο στήλη και στο Bet Show.
0: Ωραία.
5: Δύο μάτς του BCL. Ναι.
0: Θα ανέβει σε λίγο και η μπασκετική στήλη. Ναι. Προς το παρόν ανέβασαν. Ανέβασαν. Ναι, ανέβασαν Τεριακής, Μουταφίδης και Ματζού.
5: Ναι.
0: Τα παιδιά.
5: Έχουμε και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουμε και ποδόσφαιρο. Ναι. Ωραία παιχνίδια, ναι.
5: Είναι φαβορή η Μάλαγα. Αυτό φαίνεται και με μεγάλη απόσταση στις αποδόσεις με την ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και πολύ έμπειρη και ποιοτική είναι. Μπορεί τουλάχιστον να μείνει μέχρι τέλους στο παιχνίδι. Αλλά η Μάλαγα όντως είναι υψηλότερου επίπεδου. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει ντέρμπι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα το πάρει εύκολα η Μάλαγα, ναι, αν το πάρει.
0: Ποια θεωρείς καλύτερη ομάδα του Final Four εκεί, την Τενερίφη?
5: Πιστεύω η Μάλαγα είναι, παρότι έχει κάνει.
0: Α, η Μάλαγα είναι καλύτερη.
5: Ανάμεσα στις τέσσερις είναι η καλύτερη.
0: Α, η Μάλαγα είναι,
5: είναι
0: καλύτερη.
5: Είναι καλύτερη από την Τενερίφη.
0: Δηλαδή, αν η ΑΕΚ περάσει τη Μάλαγα σήμερα, μπορεί να είναι, ναι, και φυσικά το φαβορί να το πάρει μετά.
5: Φυσικά, βέβαια, αν περάσει από την άλλη πλευρά η Τενερίφη που είναι το φαβορί με την Ρίτας, είναι. Ναι. Τώρα, ας μου τραπεί η λέξη, είναι κολοπετσωμένη. Είναι μια ομάδα που έχει παίξει πάρα πολλά. Και Final Four έχει παίξει,
0: ναι,
5: πάρα πολλά.
0: Έχει πάρει και τρόπο.
5: Έχει του 40 μέσα που ξέρουν αυτά τα παιχνίδια καλύτερα από τον καθένα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, ας το δούμε πώς θα πάει το πράγμα σήμερα.
0: Ωραία. Τώρα που είπες 40 για να το ενώσουμε, ένας 37 θες καθάρισε για τον ΠΑΟΚ. Και στο δικό μου μυαλό, τώρα απλά κάνουμε τώρα μπασκετική κουβέντα σαν να είμαστε έξω στο καφενέ.
5: Ναι, φυσικά έτσι.
0: Εγώ, εάν ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν παίξει εν τέλει Ευρωλίγα, που είναι οι λίγες πιθανότητες.
1: Γιατί να μην παίξει?
0: Γιατί πολλές είναι να παίξει EuroCup.
1: Αφού είπατε θα πληρώσει ο κύριος.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής.
1: Γιατί δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής?
0: Δεν είναι μόνο θέμα.
5: Γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να
0: παίξει. Κάποιοι πρέπει να βγουν. Δεν είναι έτσι απλό. Το 37η Μπέβερλι με προετοιμασία, εγώ θα τον ήθελα.
5: Δεν θα διαφωνήσω, Νίκο. Ναι.
0: Κάνει βέβαια, πάρα πολλά στο γήπεδο πλέον.
1: Ψάχνει νέο Τάισον ο Νίκος.
0: Όχι, όχι, κάνει πάρα πολλά στο γήπεδο άνθρωπος. Είναι
1: τώρα.
5: Αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Άμα κάνει προετοιμασία και ετοιμασία. Έχει πω και το ρώτησε ο συνάδελφος εκεί, αν θα σταματήσει, θα σταματήσω.
1: Σε τρία διαφορετικά σπίτια
0: έχω πολύ μπάσκετ, λέει.
5: Ναι,
0: και σε πέντε να κοιμάται.
1: Άσε με μωρέ τώρα. Το κάνετε. Πάστε τους γέρους. Θα φάει τον Τάισον του χρόνου.
0: Μα εσύ πριν λίγο μου είπες ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ. Με τρελάνει στην ίδια εκπομπή. Ρε φίλε, θα με τρελάνει. Πριν μισή ώρα σου είπα ότι ο Ζήφκοβιτς είναι και μου λες: όχι, δεν είναι ο Ζήφκοβιτς ο καλύτερος εξτρέμ στο πρωτάθλημα, είναι ο Τάισον.
1: Ναι, τώρα πέθανε ο Τάισον. Πάει.
0: Τι πέθανε, αφού τώρα παίζει ακόμα.
1: Τι παίζει, δεν βλέπεις, σαν συγκαμμένος πάει.
0: Τέλος πάντων.
5: Πάντως ο Μπέβερλι παίζει.
0: Ο Μπέβερλι καραπέζει πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει.
5: Καλά, ο Μπέβερλι
1: παίζει να πούμε. Έκανε το λαϊκισμό, τώρα θέλει συμβόλαιο.
5: Κράτησε τον Πάουκ. Εσύ ήταν ο κορυφαίος του Πάουκ χθες.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπέμπερντ?
5: 37.
6: 37.
1: Oh, καλά κρασιά.
0: Το ρώτησε ο άλλο. Λέει: έχω πάρα πολύ μπάσκετ.
5: Μια χαρά παίζουν οι παίκτες αυτήν την ηλικία, εφόσον προσέχει το σώμα σου. Εφόσον είσαι εντάξει στην προπόνησή σου και δεν βγάλει τραυματισμού, είσαι μια χαρά.
1: Στο σεξ πάντω καλό είναι.
0: Δεν το ξέρουν. Αυτό μπορεί να το ξέρουν οι κυρίες.
1: Εσύ έχω τώρα μια φίλη που είναι.
0: Εσύ δεν θα είχες. Ναι. Εσύ δεν θα είχες.
5: Τώρα που λέει ο Κωστής
1: πολύ καλός.
0: Και τι θες να κάνει.
5: Στα αποδυτήρια της Ζάλγκυρης έβαλε ο προπονητής της μια λίστα του τι θα πρέπει να κάνουν να προσέξουν μεταξύ των δύο αγώνων οι παίκτες της Ζάλγκυρης. Και μέσα αυτά ήταν να μην κάνετε σεξ μέχρι το τέταρτο παιχνίδι.
0: Καθόλου τίποτα.
5: Είναι δύο μέρες.
0: Α, δύο μέρες.
1: Εσύ ρε κουλιανά, άμα κάνει σεξ αρχίζει να έρθει το πρωί στη δουλειά μου.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος γιατί να μην κουραστεί δηλαδή.
0: Είμαστε λίγο πιασμένοι. Εμείς όμως είμαστε 50 και δεν είμαστε αθλητές.
5: Ναι, είναι μια διαφορά αυτή.
0: Αυτός τώρα είναι αθλητής και είναι 35.
1: Ακόμα χειρότερο. Ξέρεις ότι ο πυγμάχος μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το παιχνίδι δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει σεξουαλική επαφή ο πυγμάχος 8 μέρες πριν. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: είναι χάρη ενέργεια.
0: Το καλύτερο πεντάλεπτο όλων των εποχών στην εκπομπή. Ακόμα κλαίω από τα γέλια, λέει. Με την πίτσα.
1: Πίτσα τη Ισπάνια.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε, κάτσε λίγο να πούμε δύο πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έκανε. Χθες ήταν περίεργο το μάτς.
5: Επαγγελματική νίκη έκανε.
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Έφευγε, με έφταναν, έφευγε, με έφταναν.
5: Μπήκε πάρα πολύ καλά και λες θα
0: το καθαρίσει.
5: Από το λαιμό, ας πούμε, το Περιστέρι εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, το Περιστέρι δεν είχε τίποτα να χάσει τώρα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ποιος θα ζητήσει.
0: Ανοιχτή είσοδος για όλους.
5: Εξηγήσεις, ναι, από μια ομάδα που το ταβάνι της το είχε τρυπήσει και στην Ευρώπη και στο ποτάλημα.
0: Καλά, αυτό το ακούσαμε 10 φορές η μετάδοση.
5: Αλλά ναι, και παραπάνω σου.
0: Και παραπάνω,
5: αλλά η ποιοτική διαφορά.
1: Το μήνο να κάνει, ναι. Αναμετάδοση.
5: Η ποιοτική διαφορά φάνηκε σε όλα τα παιχνίδια, πιστεύω. Ακόμη και σε αυτά που έχασε ο ΠΑΟΚ, τα δύο μάτς δηλαδή στο FIBA Europe Cup και στο ποτάλι μας, στο Περιστέρι.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ναι, οπότε στην πραγματικότητα δεν αλλάξει τίποτα.
0: Okay. Απλά για το.
5: Αλλά είναι καλό να κλείνει μια χρονιά.
0: Και τώρα τι κάνουν τα παιδιά έτσι για να κλείσουμε 10-15 μέρες.
5: Καταρχήν θα ξεκουράσουν να τα πάρουν κάποιες μέρες ρεπό. Ναι. Προφανώς. Εντάξει, τώρα το πάει στο άλλο ακροαναγκαστικά.
0: Με τον Παναθηναϊκό με γυρνάει, έπαιζε, έτσι.
5: Τι, ναι. Δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Εντάξει, κάποιες ενοχλήσεις και στην αριστερή υποδοκνημική, αλλά δεν είναι. Τώρα, θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τέλη Μαΐου.
0: Τέλεια.
5: 24 είναι το Final Four, μετά από το Final
0: μετά,
5: Four.
0: Μετά. Okay, δεν θα έχει okay. Ωραία, Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Αυτά παιδιά. Τα μαντάτα από την Καλαθόσαρο που είναι πάρα πολύ πλούσια με πάρα πολλά παιχνίδια, τελικούς, Ευρωλίγκα, Champions League, εδώ Ελλάδα πρωτάθλημα, Ντίνο μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε το ρόλο μαζί. Ραφαέλ. Λοιπόν.
1: Θα πάρουμε τον Σεμίτια και τον πάμε να τον κεράσουμε στη Ράφαελ.
0: Πάμε στη Ράφαελ. Πένες. Πάμε πένες. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει η Ράφαελ πίτσα, παιδιά, και με όποια πίτσα και αν τη συγκρίνετε, η απάντηση είναι μονόπατη. Ράφαελ Δαγκωτό. Τέσσερα μαγαζιά στην πόλη. Τούμπα, Πολύχνη, Εύος μου, Καλαμαριά. Και όπως σας αποκάλυψα και χθες, πού αλλού θα έχουμε, κύριε Σαμίτρα μου, πίτσα Ράφαελ ξανά?
1: Ο Λαγκαδάς είναι πάρα πολύ γραμμένος. Σκέφτομαι να γίνει το εγωιστικό θέατρο.
0: Γι' αυτό πάει από τώρα η πίτσα Ράφαελ να ομορφύνει λίγο την περιοχή και του Λαγκαδά.
1: Τι να ομορφύνει.
0: Ετοιμαστείτε, λαγκαδινοί και λαγκαδιώτισες. Ετοιμαστείτε, έρχεται η Ράφαλ Πιτσάρα εκεί να σας ομορφύνει γευστικά σίγουρα πάντως.
1: Να ομορφύνει την ασχήμια σας.
0: Γευστικά θα
1: όχι
0: το
1: ομορφύνει. Όχι σαν άνθρωποι.
0: Ναι,
1: σαν
0: περιοχή, μέρος. Την περιοχή.
1: Είναι λίγο στο λάκκο μέσα και...
0: Όπου πηγαίνει η Ράφαελ γίνεται πανικός και ομορφαίνει ακριβώς. Ετοιμαστείτε τώρα και για upgrade για τους... έχουμε μενού με upgrade πραγματικά τώρα για τους αθλητές. Που θέλουν και γεύση και ισορροπία, ειδικά οι πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα, τσις και healthy Caesar σου δίνει τρομερό boost, παιδιά. Μιλάμε για το φαγητό που τιμάει το κάθε του Ευρώπουλο σε ένα καταπληκτικό χώρο. Νοένα, δεν τις βλέπουμε τις άλλες, έτσι κύριε Σαμίτρα. Πίτσα Ράφαελ Δαγκωτό, η γεύση που ενώνει όλη την Ελλάδα πλέον, Ντίνο μας. Επιστρέφουμε γραμμές και να αποχαιρετήσουμε και το φίλο μου Σαμίτρα. Μπορεί να έχει και κερασάκι τούρτα.
1: Τι κερασάκι, αυτό ήταν φράουλα.
0: Τι φράουλα, τούρτα ολόκληρη ήταν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αθεολής. Κλαίνε ακόμα κλαίνε τα παιδιά.
1: Εγώ πολλά παιδιά.
0: Είχα καιρό να βγω έξω από το στούντιο από τα δάκρυα, να κλαίω με δάκρυα. Είχα πάρα πολύ καιρό.
1: Όχι, δάκρυα αφού με τον Πάκο είσαι από. Magic Life, σε Magic Life.
0: Εντάξει, αυτά είναι δάκρυα χαρά. Τα άλλα τα δάκρυα λύπη. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε 90 γραμμέ επικοινωνία και Σαμίτρα.
1: Πάω ξύ και να μην έχει δάκρυα.
0: Έχουμε, είμαστε συναισθηματικοί τύποι.
1: Όχι, δεν είστε κλαψιάριδε.
0: Άσε. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
1: Κασαντζίδιδε είστε, δεν είστε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Το Vision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
12: Καλή σας ημέρα. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Περιστερίου εκτός έδρας με 77-72, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των προημιτελικών. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Patrick Beverley, ο οποίος άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Στην Κυρολίγκο, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ από τη Βαλένθια με 91-87 στο Game 3 των playoff. Παρά την προσπάθεια ανατροπής στο τέλος, οι πράσινοι έχασαν το πρώτο τους match point για την πρόκριση στο Final Four. Στο Champions League, η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγια στο Μόναχο, παίρνοντας το εισιτήριο χάρη στη νίκη τους με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της Super League έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της τέταρτης αγωνιστικής των Playoff. Την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο θα διευθύνει ο Ισπανός ελίτ διαιτητής Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ το Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός ανατέθηκε στο Γερμανό Χάρμ Όσμερμς. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι, με το ιατρικό επιτελείο να εστιάζει τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιωκουμάκη, τον οποίο η συμμετοχή παραμένει αμφίβολη. Στη Θεσσαλονίκη, ο Παϊάρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας την επόμενη διετία. Οι επίσημες ανακοινώσεις μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των play-in και την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Τέλος, παραμένουν οι εκκρεμότητες για τις απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τέργιο Μπαλοδήμο, η άνοδος του Ηρακλή απαιτεί νέα συμφωνία χρήσης και αναβάθμιση των προδιαγραφών του σταδίου για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με κανονικές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο της πόλης, η Μισκή Εγνατία και Κασάνθρου καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Αγίου Δημητρίου. Ανατολικά, Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη με προβλήματα στην κίνησή τους, όπως και η Μάρκου Μπότσαρη με τη Μαρτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά. Πιο ξεκούραστα δέντρα. Μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
22: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
23: Μηχανικέ,
2: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
25: Τρελάνε μας!
26: Τρίποντο! Τρίποντο!
25: Μεχάρα μου!
27: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one side.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.700 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες όπου κι αν είσαι. Για προγνωστικά, παιδιά, είπαμε θα τα δώσουμε όλα στο betshow.com. Ήδη έχουν ανέβει 3-4 στήλες εκεί. Από τις 10 μπαίνετε betshow.com. Μάντζιος, Πλιάκος, Τεριακής, Καρτάκιας, Μουταφίδης, Πετρίδης, Μάτζικ Ματζού, Κόκκινος, Βραζιλιάνος.
1: Ποιος Κόκκινος?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Τι ανέβασε?
0: Τώρα δεν θα ανεβάσει, αύριο το Σαββατοκύριακο. Θα ανεβάσει.
1: Εσύ λες την ομάδα.
0: Εγώ λέω το team εδώ. Θα μπορούσε να είναι και ο Σιαμήτρας.
1: Γιατί? Φουλοκόκκινος, γιατί ήμουν ο Σιαμήτρας. Είναι. Γιατί να μην είναι.
0: Λοιπόν, κόκκινος. Ανοίγουμε γραμμές.
1: Κόκκινος έπιασε χθες το. Άντερ.
0: Ποιο? Ήταν το 1-1, έτσι. Ναι. Πολύ δυνατό. Ήταν καλό. Λοιπόν, γραμμές 90-90-90. Ρωτάτε ό,τι θέλετε και στον Σιαμήτρα μας εδώ πέρα. Τον οποίο εγώ θέλω να τον κάνω.
1: Κάνε δύο ερωτήσεις και εγώ θα μπω μετά.
0: Ναι. Επειδή έχουμε τελικούς πολλούς, θέλω λίγο τις προβλέψεις σου.
1: Α, για μπράβο, ναι, καλό,
0: για να σε τσεκάρω.
2: Είναι και ο μήνας αυτός ο Μάιος που έχουμε και τους.
0: Επειδή έχουμε τελικούς πολλούς, θέλω λίγο τις προβλέψεις σου.
1: Α, για

0: Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα?
1: Όχι, ποια πίτσα. Ποια πίτσα,
0: άντε έχει φαγωθεί ο άλλος.
2: Ποια πίτσα,
0: ε. Καλά, άμα είναι να τελειώσει η εκπομπή για να θυμηθείς ποια πίτσα, δεν σου έρχεται στο μυαλό μία.
2: Όχι.
0: Καμία.
2: Καμία.
0: Ναι, καμία δεν θέλει.
1: Πίτσα Ρώμα.
0: Άστο να ρε τώρα, να μην τον πιέζεις τώρα. Λοιπόν, αύριο πρέπει να φέρετε και την Άρτεμις εδώ να πει τον παππούκα το ραπ. Δεν θέλουμε να είναι ρομπότ με το φούρνο μας, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευρωλίγα, ποιος βλέπεις να το παίρνει?
2: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ πιστεύω άμα ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια την Παρασκευή αύριο.
0: Ναι.
2: Το ευχόμαστε όλοι να περάσει τη Βαλένθια και περάσει στον ημιτελικό που
1: δεν ευχόμαστε
2: θα παίξει η Μιρεάλ με Χάπορ και παίξει με το θέμα με ένα ελληνικό τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Άρα βλέπεις ελληνικό τελικό. Δεν βλέπεις όμως ποιος θα το σηκώσει.
2: Τώρα ποιος θα το σηκώσει είναι 50-50.
0: 50-50 τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Eurovision, ποιος βλέπεις να το σηκώνει?
2: Eurovision. Εγώ θέλω να το πάρει ο Άτιλας.
0: Καλά, άλλο τι θέλεις, ποιο βλέπεις όμως?
2: Αλλά βλέπω Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
1: Εγώ θέλω να το πάρει ο Άτιλας. Ο Άτιλας μας άκουγε.
0: Ναι.
1: Λέει, τι λέτε βλακίες, λέει, 8 μέρες πριν, λέει, ο πυγμάχος, λέει, κάνει. Εγώ, λέει, μια μέρα πριν είχα πιει, λέει, ένα μπουκάλι ουίσκι, έκανα, λέει, τρεις
0: φορές. Μια χαρά, και ήμουνα πούδρα.
1: Πήγα το ρήμα, ξέρετε, τον άλλον. Εσύ, σου λέω, δεν είσαι φυσιολογικός.
0: Δεν είσαι ο Άτιλας, είσαι ο Άτιλας.
1: Είσαι ο Άτιλας, θα πούμε. Το βρωμόσκυλο.
0: Την Eurovision είπα, Ευρωλίγκα. Το Champions League, ποιος το πάρει που είναι εκεί?
2: Λοιπόν, Champions League είναι Paris Saint-Germain Arsenal. Ναι. Και είχαμε πει στο διάλειμμα cool ότι είχα βγει μαζί με μια παρέα με για φαγητό και ένας φίλος μου με ρώτησε ποιο βλέπεις για τελικό. Ναι. Και είπα Paris Arsenal.
0: Paris Arsenal είπες. Και τώρα ποιος βλέπεις να το παίρνει όμως?
2: Paris.
0: Paris, να τι, ναι, εγώ είπα από κάτω.
2: Το back to back θέλω να
0: στο
2: το.
0: Στο Champions League του μπάσκετ.
2: Champions League του μπάσκετ. Σήμερα η ΑΕΚ παίζει με την Μάλαγα. Κοίταξε, ραπ και κουλ. Ο ημιτελικός αυτός ο φετινός ήταν διαφορετικός σε σχέση με πέρσι.
0: Βλέπεις ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Από ό,τι βλέπω, κοίτα, η ΑΕΚ είναι καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ξέρει το γήπεδο, είχε πάει στην Πανταλώνα.
0: Πριν
2: πόσο από...
0: χωράει το γήπεδο αυτό, ξέρεις?
2: Εσύ, είναι πάνω από 20.000.
0: Σιγά μην είναι και το Μαρακανά. Τι πάνω από 20, ρε.
2: 10-15.000.
0: Άλλο 20, άλλο 10-15. Λοιπόν, το γήπεδο της Μπαταλώνα χωράει 12.500. Εντάξει, καλά είμαστε. Θα είναι και 500 φίλοι τσάκ, ναι.
2: Και να θυμίσω ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπαταλώνα στους 8 του PC. Είναι και αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα βλέπεις ΑΕΚ στο Champions League.
2: Ναι, να το φέρει το.
0: Και τέλος, ποιος βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα?
2: Το πρωτάθλημα.
0: Για να πάμε γραμμές.
2: Εγώ θεωρώ ότι ΑΕΚ θα το πάρει.
0: Άρα βλέπεις την ΑΕΚ να έχει πανηγύρια αυτό το μήνα. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. ΑΕΚ πιστεύω.
0: Πάμε γραμμές. Εδώ είμαστε, θα συζητάμε. Καλημέρα,
1: τι
0: φίλε.
1: Θα, τι γραμμές θα πας και 50.
0: Όσους πάμε.
1: Μην ασχολείσαι με γραμμές.
0: Όσους προλάβουμε. Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είσαι την Κρίστη Γουάιτε, κύριε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Εγώ τη βλέπω, εσύ δεν τη βλέπεις.
3: Καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Νικό Κωνσταντίνε, καλή σας μέρα.
1: Είπαμε, ναι.
3: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Τι Χριστός Ανέστη,
0: καλοκαίρι. Καλά λέει, 40 μέρες
3: παίρνω,
0: είναι.
3: Παίρνω 40 μέρες είναι, ακούστε λίγο. Παίρνω από Γιαννιτσά.
0: Ναι.
3: Είμαι πρώην προπονητής, Νίκο, γνωριστήκαμε στον Αλέκο του Κακαλόπουλο.
0: Ναι.
3: Λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά, ναι, στον Αλέκο, βέβαια, βέβαια. Το φιλαράκι, λοιπόν, Αλέκος.
3: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να κάνω μια ενημέρωση, ανακοίνωση και μετά ρωτήσω τι θέλετε.
0: Μάλιστα.
3: Έχει τελειώσει το εραστεχνικό πρωτάθλημα σε όλους σχεδόν τους νομούς. Στην Πέλα το πρωτάθλημα το πήρε ο Πανεδεσαϊκός πρωταθλητής.
0: Ο Πανεδεσαϊκός?
3: Ναι, δεν έχει σχέση με τον παλιό Εδεσαϊκό.
0: Α, είναι άλλη ομάδα.
3: Είναι μια καινούργια ομάδα με 250 παιδιά στις ακαδημίες. Την ομάδα αυτή την ανέβασε με βαθμολογία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Μας δεν σέτε ένα στιγμή.
3: Άκου λίγο για να μαθαίνεις, επειδή σε ακούμε όλοι και να σέβεσαι λίγο τους ακροατές. Είναι καλό.
1: Τι να σέβομαι μόνο με τον Πανεδεσαϊκό, να μας χαλάσει την εκπομπή πρωί να πούμε.
3: Γιατί ρε φίλε
1: τώρα με τον Πανεδεσαϊκό και τα Γιαννιτσά και τα Βρομερά να πούμε.
0: Βλέπω μετά από σένα, βλέπω να μην παίρνει κανένας μετά από σένα. Άμα αρχίζουν να λέμε τώρα για τον Πανεδεσαϊκό, σφίξαμε ρε coach.
3: Ρωτήστε ό,τι θέλετε.
0: Τι να ρωτήσω, εσύ πήρες να μας πεις πράγματα και μας κάνεις ανακοίνωση του Πανεδεσαϊκού.
3: Είναι κακό.
0: Κακό δεν είναι, αλλά εντάξει.
3: Μπράβο. Λοιπόν, σας σέβομαι, σας αγαπώ, σας εκτιμώ.
0: Ναι.
3: Ρωτήσω τι θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε. Έχω δώσει.

0: τον ΠΑΟΚ αρκετά που
1: παίζει. Να ρωτήσω κάτι. Μπαρμπούτη στα Γιαννιτσά παίζεται.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πάμε επόμενη. Μπαρμπούτη στα Γιαννιτσά παίζεται.
0: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα αθλήματα, φίλε. Είμαι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, γενικά του αθλητισμού.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλει μόνο άθληση.
1: Θέλει άθληση, δεν θέλει.
2: Δεν θέλει άθληση.
1: Να κουνάει τα ζάρια, να πούμε.
0: Έγινε. Είμαι η Τραμζοσπορ, γιατί είμαι ποντιακή καταγωγή τρίτη γενιά.
2: Ναι,
0: την ξέρω πολύ καλά από κανακατοτά. Απόξω κανακατοτά την Τραμζοσπορ, γιατί έχω πάει πανηλημμένα και του είδα από κοντά όλου.
2: Ναι, πάλι φέτο δεν πήραν τίποτα. Να σε καλά, αδερφέ.
0: Δεν τι αφήνουνε. Είναι η Τραμζον παρομοίωση Ολυμπιακό Πάο στην Ελλάδα. Με Γαλατά και Φενέρι στην Τουρκία, για να ξέρετε κάποια πράγματα.
1: Δεν σας αφήνω να το πάρει.
0: Η πολιτική μπήκε πολύ δυνατά παντού και μπαίνει και στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το αθλητικό ποδόσφαιρο, πολύ άσχημα. Γι' αυτό διαλύθηκε το αθλητικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Να σε καλά, Τραμζοσπορ. Να σε καλά, Τραμζοσπορ. Όσον είδες.
1: Πάει εκπομπούλα.
2: Πάει εκπομπούλα. Πάμε επόμενο.
1: Και 53. Ανοίξ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σα!
2: Όμω χέντουντα, Λεφλόκ, Εφλόκ, η Arsenal θα σε κάνει 3-2.
3: Προσόρα για την Arsenal, έχω καταπιεί τη γλώσσα μου. Μάλιστα. Μετά το σφυροκόπημα όμω την Κυριακή τη West Ham, πάλι 3 μέτρα θα ξαναγίνει.
2: Λες, ε!
3: Έπαθαν ρελελίδι πάλι τα κόκκινα τρακτέρ τη Ferrari σου, τετακέ στο τελευταίο γύρο. Και κλάμα η απανταχού Φεραρίστη. Πάλι τη μυρουδιά των εξατμίσεων τη μεγάλη τη McLaren.
2: Το γυρίσαμε σε εξατμίσει τώρα, παιδιά. Καταλάβατε τι γίνεται. Το γυρίσαμε σε εξατμίσει τώρα. Αυτό είναι ο Ντούτα, κυρίε και κύριοι. Ναι.
3: Τέο ο Παπ που είναι χορηγό τη McLaren. Όλο και κάποια εκπομπή για αυτοκίνητο που ενδιαφέρει πάρα πολλούς θα μπορούσε να σπονσοράρει, προτείνω εκεί στον Όμιλο. Εγώ ασφαλώς στον γκάλοπ σας θα διάλεγα το Final Four της Αθήνας να πάω να δω.
2: Ναι.
3: Να το σηκώνει η Πανάθα, τα ακούσια μήτρα που δεν το πιστεύεις.
2: Η Πανάθα, όχι ο Ολυμπιακός. Του...
3: Ορίστε.
2: Δεν θες να το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
3: Ασφαλώς και όχι, γιατί η Πανάθα... Είναι η ομάδα του πιο ολοκληρωμένου διαχρονικά Έλληνα καλαθοσφαιριστή, του, ναι, Διαμαντίδη. Ο Κάλλης ήταν μόνο μεγάλο σκόρερ, που βέβαια όταν σπανίως δεν έβαζε το καλάθι, τότε σε έπαιρνε ανύπαρκτα φάουλ από τους κουμπάρους και φίλους του Γιάννη Ιωαννίδη, για να τα λέμε.
2: Άντε
3: όλα.
2: Πάλι με τον Ιωαννίδη αυτός, ρε φίλε.
3: Και επειδή σας το έχω ξαναπεί.
1: Τα πέθανε ο Ιωαννίδης.
2: Τρελάθηκε αυτός τώρα. Πυρσούς άναψε εκεί πάνω στο βρωμόκαστρο που λες και εσύ. Ναι.
3: Και επειδή σας το έχω ξαναπεί, το Tel News και το σποτάκι του μπορεί να είναι πιασάρικο, ιντριγαδόρικο, διασκεδαστικό,
2: ναι,
3: είναι όμως ταυτόχρονα και προσβλητικό για τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Γι' αυτό
3: γιατί
2: θα το
3: υποτιμά, ναι, ναι, ως φερέφωνο του Τέλη Μισακίδη.
2: Γι' αυτό θα το κάνουμε μπάσκετ.
3: Εγώ στη θέση του, ναι, δεν θα δεχόμουν.
1: Δεν μπορούν Ραπτόπουλους εδώ. Δεν μπορούν Ραπτόπουλους εδώ, είναι καθοσπρεπικοί. Θα τα αλλάξουνε.
3: Δεν είναι θέμα καθώς πρέπει.
1: Θα τα αλλάξουνε, βρε, το τάχαμ δίθεν εδώ.
2: Θες εσύ όλο τσίγκλα θες, ρε φίλε. Όλα τσίγκλα.
1: Να παίξουν με το κοινό εδώ πέρα, ο Κούλιανος.
2: Δεν μπορούμε εδώ, γίνεται χαμό.
1: Η συντηρητική δεξή, η πατρίστρια και η οικογένεια δεξιά.
3: Αν και μου αρέσει ο Κούλιανος, γιατί υπάρχει
1: το ΕΣΠΑ, ναι,
3: τη φετινή χρονιά, το καλοκαίρι και μετά, περίεργο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δηλαδή, όποιοι είναι κοντά στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και μεταφέρουν πληροφορίες ενίοτε αποκλειστικές, θα πρέπει να λέγονται Ιβάν News.
2: Καλά σου λέει, ρε φίλε.
3: Μπάσκετ Πετρίδης News, όμορφα, ωραία.
2: Μαζί σου.
3: Και περνάμε τώρα στα Ντούντα Μπάσκετ News.
2: Έγινε.
3: Ο Καλάθης, που ακούω ότι τον θέλουν για του χρόνου στον ΠΑΟΚ, έχει σουτ, Μαξιμιλιανέ μου.
2: Καλάθης δεν έχει, όχι.
3: Α, ούτε κι αυτός.
2: Ναι.
3: Τι έλεγες, ότι ένας playmaker πρέπει να βάζει και ένα στα τρία. Παρακαλώ τον οποιοδήποτε σχετικό και μη να παρακολουθήσει το πρόσφατο τελευταίο πεντάλεπτο στην Ευρωλίγκα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν. Εκεί όπου η Παρτιζάν ήταν μπροστά 15 πόντους και μπήκε μέσα ο Καλάθης και κόντεψε να το γυρίσει ο Αστέρας. Στον πόντο το έφτασε
2: το
3: με
2: ξέρω,
3: τα λάθη
2: το ξέρω,
3: του
2: το
3: ο Γυραλαίος. Είμαι αντίθετο στην έλευσή του και εγώ για του χρόνου θα κρατούσα από ξένους μόνο τον τους Μπράουν και τον Ντίμσα.
2: Μπράουν.
3: Τον Μουρ. Ο Μπράουν είναι η καψούρα μου, ναι, που η αλλαγή του, τι να κάνουμε, είναι αυτό που μου κόστησε.
2: Φιλιά, Ντούντα, φιλιά.
3: Από ό,τι άλλο.
2: Φιλιά, την αγάπη μας. Λοιπόν,
1: τι έγινε, θέλετε να αλλάξεις. Θέλετε να αλλάξετε το σήμα να πούμε.
2: Εντάξει τώρα, Tel News, Mel News, Ντομένικα έχουμε.
1: Περίμενε Ντομένικα. Ντομένικα,
2: έχουμε Ντομένικα.
1: Έφαγες δάχτυλο.
2: Τι, για ποιο, για το.
4: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
20: Τρελάνε μας!
21: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Μεχτάρα μου!
22: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
24: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
23: Μην το φέρεις.
24: Γιατί?
23: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
30: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
32: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
34: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
35: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
34: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
36: Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
34: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρος Κόκκινος και Κώστας Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. και ενώ το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε, σχολιάζετε μηνύματα τα οποία αφορούν την εκπομπή ή και απορίες αν θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είδαμε μπάλαχτες.
1: Είδατε μπάλαχτες.
0: Ήδη και εσύ είδες.
1: Εγώ δεν μελέτησα, έβλεπα μόνο.
0: Εντάξει, γιατί λίγο είναι.
1: Άλλο να βλέπω μετά από έντονη σωματική άσκηση και να είμαι έτοιμος να κοιμηθώ και άλλο να πούμε να γράφω, να σημειώνω, να συμμετέχω στην εκπομπή κτλ. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τελικά η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι, είμαι με τον Λουίς Ενρίκε, ναι.
0: Όλοι, νομίζω.
1: Δεν νομίζω όλοι. Κάποιοι είναι μπάγκερ.
0: Αυτοί είναι οπαδοί.
1: Άρα δεν είναι όλοι.
0: Λέω, οι ουδέτεροι είναι με Ενρίκε.
1: Δεν το ξέρεις και οι ουδέτεροι. Μπορεί να παίξανε μπάγκερ.
0: Α, δεν το στοιχηματικά το πάει.
1: Μπορεί να παίξανε, ναι, οι άνθρωποι συνδυαστικά, goal over.
0: Εντάξει.
1: Άσο και 2-3 γκολ, ξέρω εγώ, 1002.
0: 1002. Αλλά να που είδαμε ένα παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα με 9 γκολ και όχι 9 δεν είχε. Είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολύ τακτική και την ομάδα του Ενρίκε να εκμηδενίζει όλα τα ατού της Μπάγερν.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάμε στα άλλα θέματα. Ήταν πολύ καλό.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα δεις τίποτα.
1: Εχθές είδα, σήμερα τι μέρα είναι?
0: Πέμπτη.
1: Τι έχω τώρα? Έχω φαγητό με κάτι ακροατές.
0: Τι ώρα?
1: 5:30. Φεύγω μετά. Θέλω να κάνω ένα μισάρο κάπου Κουλιανός, μια εξυπηρέτηση. Ένα τηλεοπτικό. Μετά δεν έχω. Όχι, δεν έχω κάτι, αλλά δεν θα δω.
0: Δεν θα δεις.
1: Τι να δω, το Στρασβούργο? Δεν με τραβάει.
0: Δεν ξέρω αν σε συγκινεί κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν με συγκινεί, όχι. Να δω την Νότιχαμ? Δεν με συγκινεί, όχι.
0: Νομίζω θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
1: Δεν με συγκινούν οι ομάδες.
0: Είναι το ειδικό βάρος των ομάδων που δεν σε συγκινεί.
1: Ναι, δεν με συγκινεί. Να δω το Στρασβούργο.
0: Ή ο θεσμός.
1: Και ο θεσμός. Να δω το Στρασβούργο.
0: Γιατί καμιά φορά έχει.
1: Βλέπω Γερμανία, βλέπω Αγγλία, βλέπω
0: Σωστά
1: Ιταλία.
0: Μιλες,
1: ναι. Να δω το Στρασβούργο τώρα πέμπτη μέρα, δεν το βλέπω.
0: Καμιά φορά εκεί που το περιμένει έχει ωραία παιχνίδια.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν θα τζουγάρεις δηλαδή στην τηλεθέαση?
1: Τίποτα, όχι, τίποτα.
0: Να δεις μπας και γίνει τίποτα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα δω.
0: Έχω
1: δει στη ζωή μου πάνω από 8.000 μάτς. Δεν χρειάζεται να δω.
0: Τα έχεις υπολογίσει?
1: Ναι, κάπου τόσο.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Με εντυπωσιάζεις?
1: Πάμε ρε κόκκινε με τους αριθμούς, με εντυπωσιάζεις?
0: Όχι, που τα υπολόγισες.
1: Τι να κάνω? Άντε να δω άλλα 1.000 μέχρι να πεθάνω.
0: Δεν πήθανε άνθρωποι. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό να υπολογίσεις πόσα παιχνίδια μπορεί να έχεις δει?
1: Κοίταξε, εννοώ και στην τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω τώρα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Δεν κατηγόρησα. Απλά
1: πώς σου
0: μπήκε να μετρήσεις?
1: Επειδή γράφω ημερολόγιο από 12 χρονών μέχρι 45.
0: Έγραφες?
1: Έγραφα ημερολόγιο. Είδα πόσα μάτς έχω πάει από τα 12 μέχρι τα 45 και υπολόγισα περίπου πόσα ήτανε. Μέχρι και το από 45 και μετά άρχισα να μειώνω το.
0: Αφού
1: γιατί με πετάνε κοτρώνες. Δεν το έκανα επάγγελμα. Πάω τώρα σε μια κερκίδα εκεί να πετάω κοτρώνες και τα λοιπά, να παίζω box. Έπαιζα box μέχρι πέρυσι, τώρα δεν έχει box. Οπότε.
0: No box, no party.
1: No box, no party. Τώρα, άμα θα μου πει ο γιατρός, μπορείς box και με βρει καλά, ξέρω εγώ.
0: Μπορώ να ξανάρχεις.
1: Μου είπε, αλλά εγώ είμαι συντηρητικός. Κάνω ακόμα θεραπεία με το μυαλό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, κάνω για υπούλωση, ας πούμε.
0: Ισορροπής.
1: Ναι. Κάνω το συντηρητικό, δεν κάνω.
0: Το πνευματικό.
1: Στα 46 είχα πικτέιλ πάλι και έπαιζα box, κανονικό box όμως.
0: Είχες πικτέιλ.
1: Δεν κάνει μια χείριση θύλωμα. Από εκεί ξεκίνησε η ευαισθησία μου, ας πούμε.
0: Με τον
1: Νίκο το Φίστα. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μου λέει πήγαινε. Πήγαινα, έτρεχα, κατουρούσα αίμα. Μετά πήγαινα box. 44 χρονών ήμουν, βέβαια δεν 58. Πήγαινα box. Μου λέει μόνο στην πλευρά εκείνη. Κάνα σάκου και τέτοια κτλ. Στο διάλειμμα τη προπόνηση κατουρούσα αίμα και ξαναγυρνούσα πίσω. Α, τώρα δεν τα κάνω αυτά. Είμαι λίγο πιο.
0: Συντηρητικό
1: είμαι.
0: Εντάξει, δεν κάνω.
1: Κοίταξε.
0: Οριμάζω.
1: Εγώ έμαθα να ζω πολύ σκληρά. Οπότε, λόγω περιοχής, λόγω πατέρα, λόγω καταστάσεων. Εντάξει, τώρα επιχειρηματικά δεν μπορούν να ξέρουν. Οπότε τώρα το λέω, ας το σεβαστώ λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Ας κάνω λίγο πιο συντηρητική αυτή. Μπορεί.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Κακό είναι.
0: Καλό στον εαυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, καλό είναι, καλό, κακό είναι. Είναι και καλό και κακό.
0: Απολαμβάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πει. Μόνο σου λες ότι η ζωή δεν είναι μια ευθεία.
1: Ναι, αλλά για μένα η ζωή είναι μαύρο ή άσπρο. Το γκρίζο δεν μπορώ να το ζήσω.
0: Ναι, αυτό που ζεις δεν είναι γκρίζο.
1: Είναι γκρίζο, ναι.
0: Δηλαδή,
1: κάνεις προπόνηση, αλλά είναι. Είτε θα κάνεις καθόλου
0: αυτό,
1: ή θα πας φουλ.
0: Αυτό, ναι, με το πουρο, ναι, την πισίνα.
1: Το πουρο θα το καπνίσεις, να πούμε.
0: Περίμενε.
1: Φουλ, θα το ευχαριστήσεις. Θα κάνω 10 ώρες το πουρο, να πω σε και εσένα.
0: Αυτό
1: θα το κάνω γρήγορα. Κοίτα, δεν είναι σωστά. Αλλά σου λέω. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι λάθος.
1: Όταν μαλώσω θα γίνεις σοβαρός και αυγάς ή θα μαλώσω καθόλου.
0: Ναι.
1: Όταν θα δουλέψω δυνατά ή θα πάω καθόλου.
0: Είναι φυσικά δε.
1: Όταν θα κάνω σεξ θα κάνω καλά ή δεν κάνω καθόλου. Σαν τον παντρεμένο το γέρο. Ή θα κάνεις ή δεν θα κάνεις. Κατάλαβες. Οτιδήποτε το κάνεις. Υπάρχει όμως και τον γκρίζο. Εγώ τον γκρίζο δεν το μάθα. Δεν μου το μάθανε.
0: Δεν είναι καλό.
1: Δεν μου το μάθανε. Οπότε. Παίξε μπάλα.
0: Δεν είναι καλό, αλλά το να ρίχνει νερό στο
1: τώρα πάλι, εντάξει, βρε με το νερά στο κρασί. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Νερωμένο κρασί είναι ωραίο κρασί να πούμε. Το κρασί θα το πιει, θα το κουτάρει ή θα το πιει καθόλου. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Νερωμένο κρασί να πούμε.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν μ' αρέσει έτσι η ζωή.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο γιατρός, μη βάζει αλάτι στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Θα σταματήσει να τρως.
1: Όχι, αλλά μια φορά που θα φάω αλάτι θα φάω μπόλικο. Ή θα φάω καθόλου, δεν θα βάλω λίγο. Δεν θα πάρω τις πέρλα, ξέρω εγώ, αυτά που είναι τα light και τα λοιπά. Το καταλαβαίνεις. Πάνε στα θέματα.
0: Μπορεί
1: τώρα.
0: Μπορεί να βάλεις Ιμαλαίο.
1: Δεν θέλω Ιμαλαίο γιατί δεν είναι νόστιμο. Το άλλο είναι πιο νόστιμο που τρώω. Δεν θέλω να φάω μέτριο αλάτι. Δεν θέλω μέτριο σεξ. Δεν θέλω. Ή θα έχω ξαράβολο αυτοκίνητο ή θα πάω αμαξάρα. Μεσαίο, ας πούμε.
0: Τι αμαξάρα μπορεί να πάρει.
1: Okay, μπορεί να τρελαθώ, να βγάλω και να πάρω μια Πόρσε δεκαετία. Να τρελαθώ. Ή θα πάρω καθόλου.
0: Και πού τη βάζει την Πόρσε, να
1: σηκώ. Θα τη βάλω εκεί σε ένα γκαράζ. Θα έχω το κόρτομα, θα γυρίζω και θα τη βγάζω μια φορά. Θέλω να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου πριν πεθάνω.
0: Να κάνω.
1: Δεν για άλλο, πάρε κατάστατα τώρα, δεν είναι δικά μου θέματα.
0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσει Μονεβασιώτη.
1: Άστε μου, μωρέ, μην με χαλά την μέρα μου. Μην με χαλά, βγάλω το να μην το βλέπω. Τι είδηση έχει.
0: Είδηση έχω.
1: Ναι, τι είδηση.
0: Είπε στόχους, είπε πλάνο, είπε πολλά.
1: Ναι, ξεκινάμε δηλαδή με Champions League και μετά πάμε στο Ηρακλή.
0: Μα δεν θες να μιλήσουμε για Champions League.
1: Ναι,
0: δεν θες να μιλήσουμε για το ένα. Ο άνθρωπος έβγαλε είδηση.
1: Ναι, τι είπε.
0: Είπε.
1: Είδα, το διάβασα. Ναι.
0: Ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί η ομάδα Super League.
1: Δεν είναι είδηση αυτό. Αυτό είναι λογικό.
0: Ρε φίλε. Άλλο να.
1: Κανένα μη τετριμένο είπε. Κανονικά. Λεφτά είπε. Λεφτά.
0: Να τελειώσω.
1: Νούμερα έβαλε.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Λοιπόν. Μέχρι τώρα ήμασταν στο άγνωστο.
1: Ναι.
0: Μπινελίκια στον κόσμο γιατί δεν έπαιρνε τα διαρκεία που ήθελε. Μπράβο στον κόσμο που τα ξεπέρασε.
1: Τώρα πες, άστα, τα ξέρουμε τα άλλα. Τι είπε, τι είπε.
0: Τώρα είπε ότι.
1: Τι είπε, ότι.
0: Στην επόμενη διετία.
1: Μα, διετία, γράφω εγώ. Διετία.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι λεγόμενα του μεγαλομετόχου του Ηρακλειοδυτικά μου.
1: Ότι.
0: Ότι ο στόχος είναι η ομάδα να εκμηδενήσει τα χρέη.
1: Ποια χρέη.
0: Πού έχει από το παρελθόν.
1: Πόσα είναι.
0: Δεν είπε νούμερο.
1: Άρα δεν είπε νούμερο. Άρα μπορεί να μην έχει χρέη. Δύο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να λύει τέτοιο ψέμα. Ότι έχουν γίνει.
1: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Παρακάτω. Άρα δεν είπε νούμερο. Διετία. Άλλο.
0: Δεν μου λες, ο κύριος Παναγόπουλος ποιον κυνηγάει.
1: Ποιος είναι ο Παναγόπουλος.
0: Ο δικηγόρος.
1: Ποιον κυνηγάει.
0: Δεν κυνηγάει για παίκτες που λέει ότι έχουν να παίρνουν από παλαιότερες διοικήσεις του Ηρακλή και τα λοιπά.
1: Κέρδισε. Καμιά υπόθεση. Αφού μου διαγραφεί τα χρέη. Άλλαξε αφημί, δεν άλλαξε. Πάντα χρέη.
0: Δεν είναι πάντα έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πώς πληρώσει κανένα φράγκο παλιό.
0: Έχει διακανονίσει χρέη προς τρίτους, έτσι λέει ο ίδιος.
1: Ναι, πόσα.
0: Αν έλεγε νούμερα, θα σου έλεγα και νούμερα.
2: Άμα δεν έλεγε νούμερα, πάρ' τον παρακάτω. Δεύτερο, τι είπε παρακάτω, να του κάνουμε λίγο μαγνητική τομογραφία. Πάρε.
0: Λέγε. Και ότι ο στόχος του Ηρακλής να επιστρέψει στο Big Six του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Αυτό είναι η Big Six. Δηλαδή μετά τον Άρη, να είναι αυτός. Ωραία. Να είναι έκτος. Εκεί που ήταν πάντα.
0: Να είναι στην πρώτη εξάδα.
2: Εκεί που προσπαθούσε να είναι πάντα.
0: Ο Άρης τερμάτισε και δεύτερος. Το ότι τον βάζεις πέμπτος δεν σημαίνει ότι είναι πέμπτος.
2: Τι είναι δηλαδή. Τερμάτισε και πήγε και στο σουβλί ο Άρης. Τι πάει να πει αυτό.
0: Τερμάτισε και
2: δεύτερος. Πέμπτος είναι. Σε κόσμο που θα αρχίσει να τον χάνει, σε κόσμο πλήθος να πούμε, και σε τίτλους πάει να αρχίσει να τον χάνει σιγά σιγά. Πέμπτος είναι. Άλλο τι είπε.
0: Αυτά είναι τα βασικότερα.
2: Το Σαβίδι, το Καρυπίδι, τι είπε για αυτούς.
0: Τους γνωρίζει, τους εκτιμά.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Είναι δήλωση αυτή. Κάναμε κάκα μας εμείς, άμα τους γνωρίζει και τους εκτιμά. Είναι ρε είδηση αυτή. Πίεση. Άλλο τι είπε.
0: Μα δεν. Εγώ είδες να το αναφέρω. Με ρώτησε τι, αν είπε κάτι.
2: Τι είπε, πάρ τον γρήγορα. Άλλο τι είπε.
0: Είπε, τους γνωρίζει και τους εκτιμά.
2: Μπράβο. Άλλο τι είπε.
0: Τι να πω. Αυτό. Θα ενισχυθεί η ομάδα. Η ομάδα είναι από την αρχή, από το μηδέν δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σαν να σου λέει θα πάρει μόνο καινούργιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κανείς δεν αξίζει. Απορία.
2: Πού το γράφει.
0: Θα σου πω τώρα. Λοιπόν.
2: Το λέει πουθενά εκεί που.
0: Φυσικά.
2: Πού είναι.
0: Τον δευτερόλεπτο.
2: Άστο να πάει στο διάλογο. Άμα κάνουμε κανένα τέταρτο. Άστο.
0: Λοιπόν. Από τη νέα σεζόν ξανά στο Super League στοχεύουμε στο να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία. Και για να γίνει αυτό η ομάδα θα φτιαχτεί, θα χτιστεί από την αρχή.
2: Άρα εδώ φάσκει και αντιφάσκει αυτός. Τη μια λέει πρέπει να είμαστε στην πρώτη εξάδα και μετά λέει να είμαστε στην κατηγορία.
0: Γιατί.
2: Τι από τα δύο είναι. Το ένα ή το άλλο.
0: Η απορία είναι άλλη.
2: Ποια είναι απορία. Αυτό σε μια συνέντευξη έθεσε δύο στόχους διαφορετικούς. Για να καταλάβεις τη φανφάρα.
0: Η απορία είναι άλλη.
2: Ναι, για πες μας.
0: Εσύ το χαρακτήρισες δικαίωμά σου.
2: Εγώ... Δεν υπερέτησε στην έκτη θέση.
0: Λέει ότι πρέπει
2: και μετά λέει να σταθεροποιηθεί, να σωθεί δηλαδή. Τι από τα δύο είναι.
0: Βλέπεις να διαστραβλώνω κάτι από τα λεγόμενά του.
2: Βρε, εσύ τι κατάλαβες. Είναι για έκτη θέση για να σωθεί.
0: Άλλη είναι απορία μου.
2: Α, πες μας την απορία.
0: Από όλους αυτούς τους παίκτες που είχε στο περσινό ρόστερ.
2: Ναι.
0: Δεν αξίζει κανείς, δεν στέκεται κανείς.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι σημαίνει αυτό από την αρχή.
2: Ότι αυτή η ομάδα δεν σώνεται κατηγορίας όπως είναι. Αυτό
0: ότι πρέπει να φύγουν όλοι δηλαδή. Όταν λέει από την αρχή σημαίνει ξύλωμα.
2: Μπορεί να κρατήσει 5, μπορεί να κρατήσει 7.
0: Αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, το ξύλωμα είναι ότι.
0: Καλό είναι να το αποσαφηνίσει.
2: Αυτή η ομάδα, μα πάει.
0: Ή να πει ότι η ομάδα αυτή.
2: Σου λέει με άλλα λόγια εδώ.
0: Η ομάδα αυτή θα έχει ένα μπάτζετ το οποίο θα είναι 6, 7, 8.
2: Δεν είπε. Δεν, νούμερα δεν είπε.
0: Λέω ότι θα έπρεπε.
2: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πει. Αυτό είναι το μπάτζετ τη ομάδα. Εντάξει, ότι με το. Ή να σου τα δώσω διαφορετικά. Να πάμε με τους δικούς του όρους.
2: Ναι.
0: Ότι αν εγώ κάνω 3.000 διαρκείας, το μπάτζετ θα είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν έχω 2.000 διαρκείας θα κάνω 6 εκατομμύρια.
2: Έχεις δει κανένα πρόεδρο να κάνει μπάτζετ ανάλογα τα διαρκείας. Πού έχει γίνει αυτό. Σε ποια ομάδα έχει γίνει από τις σοβαρές ομάδες ή και από τις μεσαίες ομάδες για να γίνει εδώ.
0: Σε ποια άλλη ομάδα χωρίς να έχει γίνει ούτε μία μεταγραφή.
2: Ναι.
0: Χωρίς να έχει πάρει προπονητή. Έχει βγάλει διαρκείας και έχει βγάλει και αναγέννηση εναντίον του κόσμου και δεν αγοράζει από τώρα διαρκείας.
2: Σε καμία.
0: Ωραία, τότε γιατί να απαντήσω εγώ σε κάτι το οποίο είναι ουτοπικό το λιγότερο.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Και πολύ επίγειο.
2: Κάτω από τη βάση 9 στο τρίμηνο να περάσει με τον Κηδεμόνα όταν το δώσουμε το Σεπτέμβριο το πτυχίο. Παρακάτω, έχουμε κάτι άλλο. Άστον τώρα. Εντάξει.
0: Αυτά για τον κύριο Μαναβασιώτη.
2: Εντάξει, δεν με ενθουσίασε τίποτα αυτό που είπε.
0: Και κλεισμένο.
2: Εκτιμάει τώρα. Εκτιμάει τον Σαβίδη και τον Καρυπίδη. Και εμείς τους εκτιμάμε. Δεν πάμε πει. Τι να του μισούμε του ανθρώπου. Μια χαρά. Του εκτιμάει.
0: Με ρώτησε. Και απάντησε.
2: Ναι.
0: Έδωσε κάποιες ειδησούλες, όχι αυτές που θα θέλαμε.
2: Ειδησούλες για να πάρεις 0% θεαματικότητα έδωσε. Δεν έχεις καμιά βόμβα να πούμε.
0: Καλό θα ήταν να έχεις καμιά βόμβα.
2: Εγώ βόμβες θέλω.
0: Όλοι θέλουμε βόμβες.
2: Λοιπόν.
0: Με τις βόμβες κάνεις νούμερα. Τώρα με τις γενικότητες δεν
2: κάνεις. Μετριότητα.
0: Εντάξει, κοίταξε, από το να βγαίνει και να κράζει συνέχεια τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και να δημιουργεί μια κατάσταση η οποία φέρνει πόλωση. Όχι ότι το προτιμώ αυτό.
2: Πάμε βρε με τον κρύο τώρα, πάμε, άντε.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ό,τι έζησε, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ό,τι έζησε στη Λεωφόρο το έζησε. Αποφασίστηκε η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο θηρώνει.
2: Ωραία. Καλό ή καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Γιατί.
2: Σαματική, άμα ήταν κόσμος, τι θα γινόταν εκεί. Θα του κάνουν νεού, θα φοβόταν οι ΠΑΟΚΣ.
0: Με πρόλαβε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Που ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, η ομάδα του είναι τέταρτη.
2: Ναι.
0: Δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω, ούτε πέφτει παρακάτω.
2: με τον ΠΑΟΚ το συμπαθούνε. Εντάξει, δεν τρελαίνονται.
0: Δεν νομίζω ότι το συμπαθούνε. Μα πού το βγάζει πέρα αυτό.
2: Δηλαδή παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και θέλει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, είναι 0-0 λέμε. Στο άλλο μάτσι είναι έτσι τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα γκολ για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι θα λένε. Α την μπάλα να μπει θα λένε. Τι θα λένε.
0: Για να ξαναδείς.
2: Σαν τι να λένε δηλαδή. Πρώτα 1 εκατομμύριο Παναθηναϊκούς 2.
0: Περίμενε.
2: Θα σου πω ναι, για πες.
0: Περίμενε. Την ίδια πορεία είχα.
2: Ναι.
0: Και με τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή.
0: Τότε παίζει και με την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Και το πήρε και το.
2: Πότε.
0: Τότε παίρνει με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη.
2: Πότε.
0: Πριν από 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και με τον ΠΑΟΚ που κέρδισε την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 24 το πρωτάθλημα.
2: Ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ.
2: Ναι, και το πήρε.
0: Το πήρε ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Έκανα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Βλέπεις εσύ.
0: Θεωρητικά όχι.
2: Βλέπεις εσύ τόσα χρόνια.
0: Θεωρητικά.
2: Να σου πω μια αλήθεια. Βλέπεις εσύ από Πατατούδη μεριά και μετά να έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.
0: Μετά του Σαββίδη βλέπω να
2: βρει. Με τον Πατατούδη και μετά σε λένε. Βλέπεις κανένα θέμα μεγάλο μίσος μεταξύ παοξίδων Ολυμπιακών σε διοίκηση και σε οπαδούς. Εδώ κάνανε. Θέλανε να πάνε κοινή αυτοί οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν πήγανε.
2: Θέλαν όμως.
0: Ανταλλαγή οπαδών.
2: Ανταλλαγή οπαδών. Και στο Καφταζόγλιο κάνανε τσαμπουκάδες σε προχθές.
0: Ποιοι μεν και ποιοι δεν.
2: Ηρακλήδες και παοξίδες.
0: Βίντεο θέλω.
2: Τι λέει.
0: Βίντεο θέλω.
2: Τι βίντεο θέλεις.
0: Βίντεο θέλω.
2: Άλλο σε λένε ρε βίντεο θες. Τι βίντεο θες.
0: Η οπαδική βλακία τι είναι αυτό.
2: Θέλω πράγμα. Να σε πω ότι με τον Ολυμπιακό θέλανε να πάνε οι μεν και οι δε μαζί.
0: Ναι,
2: με τον Παναθηναϊκό οι Ολυμπιακοί δεν θέλουνε. Οι παοξίδες με τον Άρη και τον Ηρακλή δεν θέλουνε. Θέλω να σε βάλω στο κομμάτι των καλών σχέσεων μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
0: Έχουν μίσος το οποίο δεν
2: είχαν. Είχανε.
0: Όχι,
2: ξέρεις από πότε σταμάτησε.
0: Με τον Άρη και τον Ηρακλή.
2: Ξέρεις από πότε σταμάτησε να υπάρχει μίσος ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Από τότε που κλείσαν τα σπορ του Βορρά. Και το 103. Από τότε. Βέβαια. Από τότε δεν υπάρχει μίσος μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Εκεί καλλιεργήθηκε το μίσος. Τεχνητό ήταν. Έκλεισαν τα σπορ, πάει το μίσος. Δεν ξέρω τι φιλαράκια που είναι.
0: Όταν έγινε η ιστορία με τον Κούδα, υπήρχαν τα σπορ του Βορρά. Δεν το θυμάμαι.
2: Δεν υπήρχε σπορ του Βορρά το 68, το 66.
0: Δεν
2: υπήρχε.
0: Θυμάμαι.
2: Τι να θυμάσαι, είσαι και ανιστόρητος. Πώς δεν θυμάσαι.
0: Το 70 γεννήθηκα.
2: Το Χριστό ξέρεις να μας λες ότι ήταν οι μάγοι 4 και τα γελάδια 2.
0: Πώς ήταν οι μάγοι.
2: Τι με νοιάζει. Πώς ήταν οι μάγοι. Δεν ξέρει αυτός την ιστορία της Θεσσαλονίκης, τα σπορ του Βορρά.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
25: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Τις κακομοίρες γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Πότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά δεν ξέρετε ποτέ πότε μπορεί να σας χρειαστεί και η εξυπηρέτηση από τον κλειδαρά, ο οποίος σας φροντίζει όλους στο έπακρο, είναι επί 24 ώρου βάσεως και μετά το πέρας του αραρίου των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αχρίαστος να είναι. Αν κάτι γίνει, μείνετε έξω στο σπίτι, 23 10 85 27 27, και δίνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάζετε, να ρωτάτε, να εκφράζετε απορίες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Υπάρχουν τα social media του Μετρόπολης 95,5 και πιο συγκεκριμένα το Facebook και το inbox σταθμού, οπότε να στέλνετε στο Messenger ό,τι μήνυμα θέλετε. Βασίλη, θα το ερευνήσω. Αν ισχύει το όνομα, δεν αμφισβητώ την πληροφορία σου. Θα δούμε αν ισχύει για το συγκεκριμένο προπονητή και για το τελικά αν θα έρθει. Καλέ μου Κωστή.
29: Ποιος θα έρθει, λέει.
28: Όχι, ένας φίλος μου έλεγε για κάποιον προπονητή που μπορεί να έρθει στον Ηρακλή. Δεν θέλω να πω όνομα.
29: Γιατί ρε κόκκινε. Γιατί να μην πεις όνομα.
28: Δεν είναι συνάδελφος.
29: Ποιος δεν είναι συνάδελφος.
28: Φίλος ακροατής θέλει ένα μήνυμα. Καλή την προθέση.
29: Μάλιστα.
28: Δεν μπορώ να διασταυρώσω.
29: Δεν είναι επίσημη θέση.
28: Δεν μπορώ να διασταυρώσω και
29: ωραίο, σωστό. Έχει χαιρετήματα από τον Πατακό, τον Ηρακλειδέα.
28: Τον Αντώνη ή τον άνθρωπο του.
29: Τον Αντώνη που είχε με την κάβα εκεί.
28: Δεν είναι η κάβα, είναι η γευσυγνώστη. Είναι Άνθρωπος ο οποίος
29: μου. Αυτός εδώ, ο Πατακός. Μου στείλε χαιρετίσματα.
28: Να είναι καλά.
29: Εντάξει, τον είδα τώρα. Είχα πάει στη Σοφούλη με τον Κουλιανό και ένα μαγαζί να το προωθήσουμε, το πουλήσουμε. Πάρουμε κανένα φράγκο, καμιά προμήθεια.
28: Καλά κάνει.
29: Κατάλαβες.
28: Λέει ο Νίκος.
29: Δεν κάθομαι στα αυγά μου, βλέπεις.
28: Και πολύ καλά κάνει.
29: Γενικά τη ζωή μου.
28: Έτσι πρέπει. Αυτό είναι η ζωή, τρέξιμο.
29: Είναι και άραγμα, είναι και άραγμα.
28: Υγεία να υπάρχει.
29: Ναι.
28: Περίπτωση Σταμιακής Γκαρθία, λίγο είναι.
29: Ορίστε.
28: Λέει ο Νίκος Σταγιαννιτσά.
29: Είπε ο Νίκος.
28: Με το χαρτάκι που πετάχτηκε.
29: Και τι έγινε.
28: Να προσθέσω εγώ με τις μεταφορές ο Κυριάκος.
29: Ναι, τι, ποιο.
28: Που λες ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις των δύο ΠΑΕ.
29: Δεν αποκαταστάθηκαν.
28: Οι διοικήσεις έτσι δείχνουν, αλλά.
29: Βλέπω και ο Παδί. Η μέρη με τους δε. Πότε ακούω.
28: Τώρα.
29: Τώρα. Ναι, για τώρα.
28: Τόσα χρόνια.
29: Να πάμε εμείς, να έρθετε εσείς.
28: Τόσα χρόνια.
29: Δεν βλέπω να βρίζουν τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ βρίζουν. Χάρτινη, Μάρτινη. Εδώ και 8 χρόνια που τους ακούω να πούμε, την ΑΕΚ έχουν άκτει. Δηλαδή, αν πει ένα παοξί, δεν το πάρει το πρωτάθλημα, δεν πειράζει, το πάρει του χρόνου. Ο Παδάρα έχει πρόεδρο, έχει. Δεν έτυχε να πούμε, άτυχε. Εντάξει, και τι έγινε. Στη ζωή.
28: Έχει μια λογική.
29: Άμα ρωτήσει τώρα, δεν το παίρνει το πρωτάθλημα.
28: Έχει λογική. Εύκολη
29: ερώτηση. Ποιο θε να το πάρει,
28: παιδική ερώτηση.
29: Τι θα σε πει.
28: Στο λέω εγώ που δεν είμαι παοξ.
29: Τι θα σε πει.
28: Να σου λέω, το πάρει ο Ολυμπιακός, έχει τόσα, ας πάρει κι άλλο ένα. Ενώ η ΑΕΚ θέλω να την κοντράρω.
29: Τη μισή την ΑΕΚ.
28: Δεν διαφωνώ.
29: Δεν έχει. Γιατί οι σχέσεις του ΠΑΟΚ.
28: Αυτό που
29: με
28: σου
29: την
28: λέω
29: ΑΕΚ
28: δεν ισχύει.
29: Ήταν καλές και τις χάλασαν.
28: Από το να δυναμώσει η ΑΕΚ, σου λέει, ας το πάρει ο Ολυμπιακός.
29: Τι να δυναμώσει.
28: Γιατί να δυναμώσει.
29: Δεν γουστάρουνε, τι να δυναμώσει.
28: Ισχύει.
29: Δεν διάκει να δύνατη να πω.
28: Και η ΑΕΚ δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ.
29: Ποια?
28: Και οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ.
29: Εγώ ξέρω πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς που τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ τους γουστάρουν. Γιατί είναι οι ίδιοι, χαρακτήρες λέει και τα λοιπά.
28: Μπορεί να ταιριάζουν τα χνότητα τους. Να κάνουμε.
29: Άρα λοιπόν.
28: Δικαίωμά τους.
29: Πάμε.
28: Τι να κάνουμε με το ζόρι.
29: Κοίτα, η ζωή όπως είπες δεν είναι μια ευθεία.
28: Πότε.
29: Ωραία. Έχει εκεί που τα έχω καλά με κάποιο δετάκι.
28: Άρα ντροπέ.
29: Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα αλλάζει το έργο. Για τώρα μιλάω.
28: Εννοείται.
29: Παλιά είχαμε ιστορίες.
28: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση που δεν ξέρω πώς μπορεί να σχολιάσει κανείς. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ την απόφαση του δικαστήριου δίκαιη.
29: Κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε με τέτοια τώρα. Πέρα από την προσεκτική. Η ειρήνη απάνω τώρα υδρώνει, να πούμε.
28: Η ειρήνη κάνει τη δουλειά της.
29: Γι' αυτό υδρώνει.
28: Και την κάνει και σωστά.
29: Πρόσεχε τι θα πεις. Ναι. Δηλαδή, σε προστατεύω εγώ τώρα.
28: Είναι κάτι δημοσιευμένο στο μέτρος.gr από τον Νεκτάριο Αντωνιάδη.
29: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Αντωνιάδης?
28: Συνάδελφος.
29: Α, ο δικός μας εδώ. Ναι, ο λοιπόν, Νεκτάριος. Ναι, ωραία.
28: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το έβγαλα εγώ, το βρήκα κάπου και το πετάω.
29: Ναι.
28: Λοιπόν. Καμία ποινή δεν επέβαλε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικία στο Νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης.
29: Στο Νέο Ρήσιο πήγε να μείνει.
28: Ο οποίος το Δεκέμβριο του 22 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη που είχε εισβάλει σπίτι του.
29: Ναι.
28: Νομίζω ότι είναι ορθή απόφαση.
29: Δεν ανακατεύομαι.
28: Ρε φίλε, μπαίνει ο άλλος να σε κλέψει.
29: Πάνω. Με μπλέκεις κόκκινο. Έχω φάει πρόστιμο για ψήλο πείδημα με τέτοια θέματα. Πάρ το από εδώ πέρα. Στον δρόμο, στο ίντερνετ, παντού και σε τηλεόραση ακόμα μπορώ να σου πω οτιδήποτε. Εδώ σε αυτό το μαγαζί δεν θέλω να φέρω. Μπορεί να πει κανένας ανθρωπιστής, να πω εγώ κάτι, να του πάρει. Αυτούς άμα τους πας στην κασέτα, είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις, θα σου ρίξουνε. Δεν αθώνεσαι ποτέ. Οπότε άσε τώρα τον διαρρήκτη. Για μένα αν θύει στην επανομή διαρρήκτη, ξέρω τι θα κάνω, αλλά δεν θα το πω εδώ. Άμα το πω εδώ, θα έχω θέμα. Πάμε παρακάτω. Το φτιάξω εγώ όπως πρέπει. Λέγε άλλο, τι θες.
28: Ό,τι θες, ακούω.
29: Εντάξει, τι. Μην με μπλέκεις με τέτοια, είναι επικίνδυνα.
28: Το ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει άνευ παδών.
29: Κανένας.
28: Δίνει κανένα τι παραπάνω στον ΠΑΟΚ και να ελπίζει.
29: ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, όπως και οι υπόλοιπες. Οι έδρες πια δεν είναι κόλαση όπως παλιά. Πετάνε σίδερο αυτά και τα πετάνε.
28: Τη ΣΑΕΚ είναι πολύ καλή. Είναι και μόδα, βέβαια. Εντάξει.
29: Θέλω να σου πω, όταν οι μπαμπάδες μας πηγαίνανε να παίξουν στην Ελευσίνα.
28: Ναι, ρε φίλε.
29: Έβγαζε.
28: Έχεις δίκιο.
29: Ο δεξής ο μπακ έβγαλε στο λέαδρο σουγιά. Άσε τώρα τι γινότανε παλιά. Τώρα είναι κολέγια οι κερκίδες. Και έλεγε ο Λέλος ο Βαβακόπουλος, λέει κύριε Λέλο, πρέπει να ισοφαρίσουν να φύγουμε από εδώ ζωντανοί, είπε. Και έγινε Ελευσίνα, πάω και ένα με πέναλτι. Τώρα αυτά θα κοιτάμε. Τώρα είναι ήσυχα τα πράγματα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα τελευταίο παιχνίδι θα πήγαιναν εκεί πέρα ο Βαρδινογιάννης με τον Τζίγκερ. Ο Τζίγκερ έχει κακογεράσει εντωμεταξύ. Τον έχει δει πως τι έγινε.
28: Όχι.
29: Έγινε πολύ. Ενώ παιδαράς ήταν με τα ράλι και τα αυτά. Τον είδα καταβεβλημένο πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης με τον Μουσιτάρης και είναι αντάρτης στο βουνό το 47 με τους κομμουνιστάς και τις κονσέρβες εκεί να τους κυνηγάει ο ένας με τον άλλο που σκοτωνόταν οι Έλληνες μεταξύ τους. Ο άλλος ποιος είναι. Τρεις μαζί βλέπω. Ο Βαρδινογιάννης ο γέρος.
28: Ο Γιώργος.
29: Ο Γιώργος.
28: Ο Γιάννης.
29: Ο Τζίγκερ και έναν ακόμα βλέπω.
28: Δεν θυμάμαι.
29: Ένας κολλημένος εκεί πέρα είναι. Τι έδρα να κάνει τώρα.
28: Άκλυγο.
29: Τι να κάνει. Δηλαδή τώρα που είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ωφελημένος, γιατί θα το πούνε. Οι ΠΑΟΞίδες σπάσανε 100 τόσα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό. Το είπατε εδώ. Το είπες.
28: Φυσικά και το είπες.
29: Το είπες, ωραία. Τι κάνουν όμως. Δεν φάγανε τιμωρία, δεν τα πετάξαν μέσα, τα σπάσανε και τα αφήσανε εκεί. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Θα δώσει ο Σαββίδης τώρα στον οποίο που τα έχουν καλά, ή θα αρχίσει να βρίζει ο Πέος και το Σαββίδη.
28: Θα τα δώσει.
29: Θα τα δώσει, γιατί. Ο Καρυπίδης δεν τα δώσει.
28: Συγγνώμη. Ερώτηση.
29: Και γι' αυτό τον βρίζει ο Πέος.
28: Ερώτηση.
29: Παρακαλώ.
28: Είναι διαφορετικό να τα σπάσει και να τα αφήσει εκεί και διαφορετικό να τα σπάσει και.
29: Τι λέω όμως.
28: Γιατί βλέπεις, ρωτάω.
29: Ναι, γιατί σου λέει ο νόμος, δεν ξέρω το σκεπτικό, εγώ αναφέρω τον νόμο.
28: Πάντως, μιας και το ανέφερες.
29: Ο νόμος λέει, άμα σπάσεις το καρεκλάκι και το αφήσεις εκεί.
28: Το πλώνεις.
29: Ναι, δεν καθιστάς επικίνδυνη τη σωματική ακαιρεότητα αν το πετάξεις, ας πούμε.
28: Φυσικά.
29: Γι' αυτό το λόγο.
28: Έχει λογική.
29: Γι' αυτό το λόγο λέει, δεν τιμωρήθηκε ο ΠΑΟ.
28: Έχει λογική.
29: Αλλά τιμωρήθηκε ότι πρέπει να τα πληρώσει στο Πανθεσσαλικό τη ζημιά που έκανε στον ΠΑΟ, να πούμε.
28: Ρε φίλε, όταν πας ένα μαγαζί και κάνεις ζημιά, την πληρώνεις.
29: Έτσι.
28: Εντάξει. Με αφορμή αυτό που είπες.
29: Ναι.
28: Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Καθατζόγλιο, Ηρακλής Ολυμπιακός 0-1 με διαιτητή τον Μποροβίλο.
29: Τι ήθελες να με τον Μποροβίλο, ο Μποροβίλος φύριζε 90-10
28: το Ολυμπιακό
29: και το βγάζουμε σαν κύριο εδώ.
28: Περίμενε.
29: Κύριος Μποροβίλος.
28: Λέω για τη δικιά μου την αγαπημένη ομάδα για να μην με κατηγορεί.
29: Έχω δει ένα πέναλτι, το θυμήθηκα προχθές στο
28: YouTube. Να τελειώσω.
29: Ο Αλεξανδρής με τον Ατμπαζίδη. Ή ο Καραπιάλης. Ο Καραπιάλης πάει ένα τριπλάρι. Είναι δύο μέτρα πριν τον Ατμπατζίδη, πέφτει μόνος και δίνει πέναλτι ο Μποροβίλος. Μόνο από αυτό εδώ που έχει κάνει ο Μποροβίλος, εγώ στο ράδι δεν τον έβγαζα ούτε μία φορά. Θα τον είχα αποκλείσει διαπαντός, ούτε κύριο Μποροβίλο θα τον έλεγα. Συνέχιζα να το λέω Μποροθρύλο.
28: Ένα από τα ωραιότερα.
29: Γίνονται μεγάλοι μετά. Τραβάς και κάνα έφραγμα ή καμιά ουρητήρα σαν και εμένα και κάνεις τον Άγιο μετά. Έτσι, γερνάει ο άντρας.
28: Και εκφέρει άποψη για το ένα σφίγγμα.
29: Ναι, καλό, ναι, η γαλήνη τη ωριμότητα και αηδίες.
28: Είχε ακουστεί μάλιστα, είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός.
29: Ναι.
28: Είχε ακουστεί για μένα
29: ναι.
28: ένα από τα ρωότερα συνθήματα όλων των εποχών.
29: Εσείς το βγάλατε.
28: Βεβαίως.
29: Μπράβο, ήσουν μαζί.
28: Φυσικά.
29: Μπράβο, για πες το. Μπορεβριστικό.
28: Όχι καθόλου.
29: Μποροβίλο είσαι τρέλα με το χρόνο τη Βανέλα.
28: Μποροβίλο είσαι τρέλα όλο τον αγώνα. Μποροβίλο είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με του θρύλου τη φανέλα.
29: Σιγά το σύνθημα, ρε.
28: Πολύ ωραίο σύνθημα.
29: Σιγά το σύνθημα βγάλει.
28: Δηλαδή,
29: οι άλλοι παοξίδες έχουν βγάλει ποίηματα να πούμε. Αυτοί βγάλαν τον Μποροβίλο.
28: Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σιγά. Πάρα πολύ.
29: Εύκολα το βγάζει τέτοιο σύνθημα. Άστε.
28: Βγάλε ρε ποιητή εσύ.
29: Εγώ άμα κάτσω δύο μέρες χωρίς δουλειά.
28: Ναι.
29: 800 ποίηματα θα σε γράψω. 800 ποίηματα.
28: Ποιο είσαι ο Καβάφης.
29: Ο Καβάφης τι δουλειά έκανε.
28: Ποιητής.
29: Τι άλλο.
28: Βασικά ήταν δημόσιος υπάλληλος.
29: Και εγώ άμα ήμουν δημόσιος υπάλληλος θα καθόμουν.
28: Πού ζούσε.
29: Σε ένα νησί, δεν ξέρω πού ήταν.
28: Ποιο νησί ρε κεφάλα.
29: Πού ζούσε.
28: Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι νησί.
29: Η Αλεξάνδρεια.
28: Της Αιγύπτου ήταν νησί.
29: Ναι, ήταν εκεί δημόσιος υπάλληλος και έγραφε ποίηματα.
28: Και επειδή κατηγορείς δημόσιους υπάλληλους, ξέρεις τι έκανε.
29: Τι έκανε.
28: Έβαζε την καρέκλα του σαγάκι και την κοπανούσε.
29: Πριν το Πασόκ.
28: Ποιο Πασόκ ρε πια.
29: Ναι, αυτό λέμε, ναι.
28: Από 100 χρόνια του.
29: Κάνε με 30 χρόνια δημόσιο υπάλληλο και θα σου γράψω 8.000 ποίηματα. Ο Σεφέρης θα είναι και ο Ελίτης μικρό παιδί μπροστά μου. Άσε με ρε.
28: Δεν θα μετράνε.
29: Άσε με τους ποιητές τώρα.
28: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό.
29: Και τώρα δημόσιοι δουλεύουν πιο πολύ, να ξέρεις. Τότε ήταν τεμπέλη.
28: Συμφωνώ.
29: Σήμερα δουλεύουν οι άνθρωποι.
28: Συμφωνώ.
29: Ναι.
28: Ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα παίξει Ολυμπιακό. Πρώτο λεπτό αερίζεται κάποιο πέναλτι. Δεν το επικροτώ και αρχίζει το Κοτρονίδη. Πάτα και ούτε και ούτε είπατε. Κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού γινότανε. Out υπέρ του Ηρακλή. Πλάγια out υπέρ του Ολυμπιακού.
29: Καταλήγεις τώρα.
28: Λέω ότι όντως αυτό που λες ισχύει. Ότι κάποτε τα γήπεδα δεν ήταν.
29: Άρα τι να φοβηθεί
28: τώρα. Είναι τώρα
29: ο παίκτης του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει.
28: Αλήθεια.
29: Μην πει ότι ευνοήθηκε. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ δεν ευνοήθηκε.
28: Κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι.
29: Κοίταξε.
28: Υπάρχουν και οι κάμερες. Δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα. Υπάρχει το ιδιώνυμο. Ο νόμος του Βρούτσι. Υπάρχουν πολλά.
29: Εδώ είναι φυλακή ακόμα ένα. Στην Καβάλα έπαιζε. Ποια ομάδα ήταν, το Παγκαίο, όχι ο Παγκαϊκός. Όχι ο
28: Παγκαϊκός. Είναι Παγκαϊκός.
29: Όχι ο Παγκαϊκός, τα μπερδεύω. Είναι το Παλιοχώρι, Παγκαίο και δίπλα η Νικήσιανη.
28: Α το να πάει
29: στην Η Νικήσιανη έπαιζε με μια ομάδα. Εκεί οι διαιτητές εκεί είναι κάτι παοξίδες και κάνουν κουμάντα.
28: Αποκλείεται.
29: Φίλος μου είναι, δεν λέω το όνομα.
28: Αποκλείεται.
29: Λοιπόν τα χαιρετίζουμε. Φίλος μου προσωπικό.
28: Αποκλείεται. Δεν γίνονται αυτά.
29: Τα χαιρετίσματά μου και δεν λέω το όνομα γιατί είναι φίλος μου. Προσωπικός μου φίλος.
28: Τρεις είναι. Όλοι θα ψάχνουν τον
29: Δίνει, δίνει ένα goal offside, δύο μέτρα γολοφάνελο. Μέσα στα νεύρα πάει, δίνει μια κεφαλιά ο παίκτη τον επόπτη. Του κάνει μήνυση ο επόπτη και πάει.
28: Ο παίκτη.
29: Ο παίκτη πήγε, χτύπησε τον επόπτη.
28: Ωραία.
29: Τι ωραία, το χτύπησε.
28: Ωραία, λέω ότι το είπε.
29: Ωραία. Κάνει μήνυση ο χτύπησε τον επόπτη.
28: Ωραία.
29: Τι ωραία, το χτύπησε.
28: Ωραία, λέω ότι

0: Τι λεφτά να πάρει ο Φουκαρά στην Πορτοκαλάδα.
1: 50 ευρώ, ρε παιδί μου, λέω. 20 ευρώ. Ό,τι παίρνουν. Είπα τύπησε ένα ποσό. Γιατί κολλάς με αυτό.
0: Ναι, και τι.
1: Συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Και αισθάνεται αδικημένος.
0: Ο παίκτης.
1: Και είναι οξύθυμος σαν και σένα, χωρίς πικτέιλ και ιστορίες.
0: Ναι.
1: Και του δίνει. Πέφτει το κεφάλι του στο χέρι του και μοιάζει με μπουνιά.
0: Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο το καινούριο, πάει φυλακή.
1: Δεν είναι άδικο αυτό.
0: Όχι.
1: Αφού γι' αυτόν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν είναι χούλιγκαν.
0: Παρακαλάνε τώρα.
1: Δεν είναι δυναμ...
0: Παρακαλάνε τώρα τον επόπτη, κάτσε ρε να
1: μάθεις. Δεν είμαι δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυναμή χούλιγκαν, ο οποίος κατέβηκε από την κερκίδα.
0: Είναι χούλιγκαν.
1: Δεν βρήκε τον κόκκινο τον Αλιταρά τον επόπτη ή διαιτή ή τον Ραπτόπουλο τον Αλιταρά τον
0: επόπτη. Πρέπει να χειροδική δηλαδή.
1: Είπα εγώ ότι πρέπει.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τον βγάζει μια κόκκινη κάρτα, τον τιμωρείς, τον βγάζει μια αποζημίωση.
0: Ένας άλλος στην Αθήνα.
1: Είμαι λάθος.
0: Είσαι λάθος, ναι.
1: Δεν μπορεί ο αθλητής να πηγαίνει φυλακή με τηλεδιώνυμο. Όχι.
0: Γιατί τι,
1: αν βγει στην κερκίδα και κάνει και ασχημονή.
0: Σοβαρά μιλάς. Άλλο να χτυπήσεις στη φάση επάνω, ξέρω εγώ, έγινε ένα τάκλιμ. Και άλλο να πας το χτυπήσεις τον επόπτη. Τον κάνει λοιπόν ο επόπτης μήνυση. Είναι μέσα τώρα. Και παρακαλάνε τον επόπτη.
1: Πόσο καιρό έχει αυτό.
0: Καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω και κακιά εκεί ο Κρεοπόλης. Ο Κώστας μου λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να πάρω τον επόπτη να τον πω τι. Να τον πάρω, φίλε. Εμένα με χτυπούσε δεν τον έκανα μήνυση. Να το γλιτώσουμε, έγινε δηλαδή μια. Αλλά κινδυνεύει.
1: Να σου κάνουμε ένα τραπέζι.
0: Να το βρούμε, εντάξει. Επειδή τώρα έγινε αυτό, εδώ πάει φυλακή ο άνθρωπος.
1: Τόσο σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, αμέ.
1: Μου φαίνεται
0: καθόλου απίθανο. Δεν το δώσανε μεγάλη έκταση. Δεν ξέρω γιατί τα κανάλια τα.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Αλλά έγινε τέτοιο σκηνικό, ναι.
1: Άνω τελεία.
0: Ναι.
1: Παίζει του χρόνου, πάω Κυριακλής.
0: Εδώ, ναι.
1: Ναι. Και είναι ένα τρελαμένο παίκτη του Κυριακλή.
0: Ναι.
1: Και δίνει μια γροθιά σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Στο ζέσταμα, ρε.
0: Άκου, ρε.
1: Άκου.
0: Αν του κάνει μήνυση ο παίκτης του ΠΑΟΚ, πάει μέσα φυλακή.
1: Δεν είναι υπερβολή.
0: Όχι. Τι να δώσει γροθιά. Πώς το. Φυσικά. Έτσι θα εξαλειφθεί.
1: Εγώ το λέω εις βάρος θα μπαίνει από ομάδα. Δεν το λέω.
0: Τώρα έφυγε η ομάδα τώρα. Η ομάδα και η ομάδα με το θέμα. Το θέμα είναι η κοινωνία τώρα.
1: Μα, όχι. Ναι. Για να μην θεωρήσουν κάποιοι ότι προφανώ είναι η τρικάρο να προβοκάρω.
0: Πάμε σε ένα μπαρ εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Και για τα αθλητικά, ξέρω εγώ, μαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Και αλληλομηνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Ότι κάναμε τον καυγά, αλλά καυγά όχι
1: για τις Ολυμπιακούς και εγώ Ηρακλής. Ναι, ναι, ναι.
0: Στον μπαρ, μέσα. Ξέρεις γιατί. Με τον νόμο τον αθλητικό. Αν πεις ότι πήραξες τη γυναίκα μου και αντέδρασα ή έγινε σε ένα σκαμπό μια. Που σου πήρα τη σειρά για τον μπαρ, δεν πάμε φυλακή.
1: Λέει συγγνώμη.
0: Έτσι είναι ο νόμος. Εγώ τον έβρισα, δεν τον γρόλιο.
1: Περίμενε.
0: Αγκάρι μου, δεν το κατάλαβες, πρόσεχε μου.
1: Να το βγάλουμε, να μας εξηγήσει.
0: Τι να σε εξηγήσει, το εξηγώ εγώ, τι να σε εξηγήσει.
1: Το ίδιο
0: δεν το ξέρουν οι ακροατές.
1: Ο Άγγελος με σένα το ίδιο.
0: Μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Όλοι που ακούν το ξέρουν, μόνο εσύ δεν το ξέρεις. Γιατί είσαι ζαβούνας. Δεν το ξέρεις.
1: Ο αθλητής μου φαίνεται υπερβολικό.
0: Γιατί. Τι θα πει, πώς χειροδικείς.
1: Δεν έχω το
0: δίκιο. Άμα μηνυθεί, πώς θα γίνει. Ο Καλατζίδης δεν χτύπησε ένα στη Βέρεια.
1: Φροντιστή.
0: Και ο φροντιστή τι, η μάνα δεν το γέννησε το φροντιστή. Ξέρεις τι πρόβλημα είχε.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Άρα λοιπόν, αφήστε τις μαγκές. Κοιτάξτε να φτιάξουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα καλύτερο αθλητισμό. Δεν είναι μόνο οι χούλιγκαν.
1: Ποιος μίλησε για μαγκές.
0: Μόνο οι χούλιγκαν είναι εμείς, δεν είμαστε.
1: Γιατί συνήθως η βία που προκαλείται.
0: Η βία.
1: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που φταίμε.
0: Τώρα δεν θα αναλύσουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Τώρα είναι.
1: Το σύστημα, οι ομάδες.
0: Κάνουμε τώρα ανάλυση τώρα.
1: Δεν λέω ρε παιδί μου.
0: Φάνηκε παράξενο τώρα στην Καβάλα που έγινε αυτό το πράγμα.
1: Απαγορεύεται.
0: Με την Ελευθερούπολη, με το Βυζάντιο,
1: κάπου. Απαγορεύεται.
0: Δεν το ήξερες ότι έγινε.
1: Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Μέσα, μπουζού είναι.
1: Εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Αφού με πήραν ένα τηλέφωνο να πάρουμε τον παρακαλέσουμε να.
1: Εσύ έχεις δημόσια σχέση στην Καβάλα, αφού είναι η δεύτερη πόλη σου.
0: Συγγνώμη,
1: λογικό
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Να μην το πάρω να το πω.
1: Αυτό φίλε, είναι λογικό.
0: Θα το παρακαλέσω και θα πω: αν μπορείς, ξέρω εγώ, μην το κάνεις. Μην σε έγινε ότι έγινε, θα πάει φυλακή ο άλλος.
1: Είναι αμαρτία.
0: Ναι, είναι αμαρτία, αλλά προσέχουμε. Άλλο τι έχουμε.
1: Χτες.
0: Ναι.
1: Που λες για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί πετούσαν χαρτάκια ιστορία στα κόρνερ και αυτά εδώ.
0: Τι χαρτάκια πετούσαν.
1: Δεν είδες τα κόρνερ που.
0: Τι πετούσαν.
1: Πετούσαν πραγματάκια.
0: Τι πραγματάκια.
1: Ποτήρια από μπύρα, οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: χάρτινα, πλαστικά.
0: Ναι, πλαστικά δεν έχει τέτοια να βάλει.
1: Δεν λέω εγώ.
0: Πάρει φίξ μπύρα,
1: δεν λέω, λέω ότι πέτουν συμφώνια και καρφιά και αυτά εδώ. Δεν είναι δηλαδή και αυτοί, μην νομίζω ότι είναι αγιόπεδα.
0: Πάντως εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν τους δίνουν, ούτε τους χαϊδεύουν οι αστυνόμοι, οι παράγοντες εκεί, οι δημοσιογράφοι και
1: εγώ τι θες να
0: καταλαβαίνεις.
1: Εγώ τι θες να σας πω, κυρίες και κύριοι, τώρα δεν κατάλαβα.
0: Τώρα δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε και αυτοκριτικές και. Να μην το σύρουμε πιο εκεί γιατί δεν μας συμφέρει και εμάς. Πάρ το. Πάρ τη στροφή. Πάρ τη στροφή.
1: Δεν έχω να γρυψω κάτι.
0: Πάρ τη στροφή. Έλα.
1: Για στροφή να πάρω.
0: Ερώ, φύγει από το θέμα. Αυτό λέω.
1: Με καρυπίδι.

0: ακούσεις καθόλου.
1: Το αυτό που έχει το στούντιο.
0: Όχι ρε, με τον Θόδωρο.
1: Με τον Θόδωρο. Ναι.
0: Ή πρέπει να τρέχω τον πάρω το τηλέφωνο.
1: Εσύ τι τον πάρεις
0: τηλέφωνο. Κι αν μου το σηκώσει.
1: Δεν θα το σηκώσει.
0: Και τον έχεις πει να μου το σηκώνει.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι καλά θέμα ανταγωνισμού. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε ποιον. Δεν το έχω ξεπεράσει αυτό το θέμα.
0: Τότε.
1: Μαζί θα προχωρήσουμε.
0: Άλλο ήθελα.
1: Το σύνθημα του Καρυπίδη. Μαζί άλλο θα προχωρήσουμε.
0: Άλλο ήθελα να ρωτήσω.
1: Ενώ...
0: Με τον Μωρόν τι γίνεται.
1: Θα κάνει παρέα με τον Βολιάκο.

0: Λιποθύμησες? Ξανά μουσική. Κλαίει αυτό, κλείσε, βάλε μουσική. Βάλε διάλειμμα, βάλε, κλαίει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Τετραλούξ στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Τετραλούξ. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Άρα Ηρακλείου. Η οικογένεια του 29χρονου κάνει λόγο για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί απειλές, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας, αφού ο φερόμενος ως δράστης κατηγόρησε το θύμα κατά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 280.000 ευρώ, εξιχνίασε η υποδιέμβηση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Μυτιλίνης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση που σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Τέλος, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς. Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη πλέον. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη φθηνότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να στείλετε μήνυμα και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.
1: Έχει ένα φοβερό τσαγκαράδικο στην Ελευθερούπολη ένας φίλος μου εξής, ο Χρήστος ο Δραγανίδης, 35 χρονών, νεαρός.
0: Το είχε ο πατέρας του ή από μόνος?
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι φοβερός. Παίρνει παπούτσι που το έχω κάνει εγώ άμμο λάσπη και το φτιάχνει Jaguar, να πούμε 4200.
0: Καλά, εσύ είσαι και...
1: Άσε τι είμαι εγώ. Βγήκε μου λέει χθες ο ποδοσφαιριστής του Παγίου, τελικά μόνο με πρόστιμο την έβγαλε.
0: Μπράβο.
1: Μου λέει και καλά έκανα που δεν το έδωσαν έκταση. Λέει, είναι πολύ καλό παιδί, φοβάται μία να σκοτώσει, δεν δικαιολογώ την πράξη του, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί. Μόνος του πήγε, λέει, στην αστυνομία και είπε έγινε αυτό και αυτό. Είχε ελαφρυντικά και κάπως γλίτωσε. Και ευτυχώς ο διαιτής, από όσο ξέρω, δεν χτύπησε πολύ και έλεξε πιθανό το ζήτημα. Καλό. Καλό αυτό. Εντάξει. Μας φυλακεί γι' αυτό.
0: Καλό ήταν. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσει ο κόσμος για ό,τι νομίζει.
1: Τι να πει.
0: Γιατί δε, ειλικρινά, έχω βαρεθεί να βλέπω την ιστορία με τα πατίνια και δεν σφίγγεται η ψυχή μου. Δεν βάζουν μυαλό κάποιο.
1: Γιατί σφίγγεται η ψυχή σου, ρε κόκκινη, τα πατίνια?
0: Γιατί, ρε φίλε, όταν ακούω σήμερα 12χρονο το χτύπησε αυτοκίνητο και είναι συντακτική και παλεύει. Εντάξει, τι να πω, να μαλώσω τους γονείς του για ποιο λόγο το δίνει.
1: Ναι, να τους μαλώσεις, ναι.
0: Και ποιος είμαι εγώ να τους μαλώσω?
1: Και τους μαλώσω εγώ.
0: Τι να σου πω.
1: Θα άφηνες, ρε, το γιο σου 12 χρονών με το κουτρίνι?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω.
1: Τι πατίνι 12 χρονών?
0: Ούτε τώρα δεν τον αφήνω. Ούτε τώρα.
1: Η Τζέννη δουλεύει στα αυτά, στο Ιπποκράτιο.
0: Το ξέρω.
1: Στα, πώς τα λένε αυτά, τις Προμήθειες.
0: Το ξέρω, στο Ιπποκράτιο κάθε λίγο και λιγάκι με, τα βλέπω.
1: Μπράβο. Κάθε τρεις και λίγο με το πατίνι, πόδια, χέρια, παραγγελίες δηλαδή που βγάζει, φέρε μια βίδα εδώ, μια αυτή εκεί, να δέσεις του βλάκα το πόδι.
0: Δεν είναι βλάκα.
1: Ευλάκας είναι, τι είναι. Δεν είναι βλάκας. Ακαβαλάει το πατίνι, τρέχει με 70, δεν είναι βλάκας. Και άντε αυτό σας πάει στην κολόνα. Εμένα που κάνω τζόκινγκ εκεί, γιατί δεν με φάει λάχαρο, ρε.
0: Εσένα δεν πήρε κανένα παιδάκι, μου φάει. Ή εμένα.
1: Όποιο και να φάει, ρε. Γιατί να φάει κανένα? Δεν μπορεί να πεθάνουμε από φυσιολογικά αίτημα. Πρέπει να δει το πατίνι απάνω.
0: Έτοιμα.
1: Φυσιολογικά αίτια. Δεν μπορεί να αρρωστήσει τα παιδιά, πρέπει να σε φάει το πατίνι, δηλαδή.
0: Έτοιμα. Έτοιμα. Δεν μπορεί να.
1: Άμα να σε φάει, θα σε φάει καμιά ταλίκα. Πατίνι πρέπει να σε φάει. Τροπή.
0: Να που να φάει την κλώσσα σου, ταλίκα θέλει κιόλα.
1: Τι να φάει με το πατίνι?
0: Για σιγουριά.
1: Με το πατίνι μπορεί να μείνει και στο κρεβάτι.
0: Άστο.
1: Ενώ με την ταλίκα μα την κάτσε, δεν γλιτώνει με τίποτα.
0: Κέτσα. Λοιπόν, το 2310 εντάρια δικά σα, πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε, καλησπέρα κύριε.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Δώσε λίγο ήχο.
0: Να ακούγες όμως, φίλοι, είσαι ακόμα από πολύ μακριά.
1: Ναι, είσαι μακριά, έχεις...
2: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα είσαι καμπάνω, το έκανα. Ωραίος, πάμε.
2: Λοιπόν, Σφοδωρής από Αθήνα, Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε πει ένα κουτσομπολιό της ημέρας να το σχολιάσετε κιόλας?
1: Για βοήθα λίγο, γιατί μας αρέσει το κουτσομπολιό.
2: Γρηγόρη τον Light, τον ξέρεις?
0: Τον Light.
2: Ναι, το τράπερ αυτόν.
0: Τον έχω ακουστά, δεν έχω μελετήσει τι και πώς.
2: Ετοιμάζεται να πάρει μετοχές του Καμπανιακού να αναλάβει την προεδρία.
1: Γιατί να μην την αναλάβει?
0: Τι να σου πω, αν έχει τα χρήματα και την τρέλα να κάνει κάτι τέτοιο, είναι Θεσσαλονικιός?
2: Δεν το, όχι, Αθήνα πάντως, δεν ξέρω από πού είναι αυτό.
1: Πάνε κάπου να σε ακούμε, μωρά αδερφέ.
2: Έλα, παιδιά.
1: Άντε πάλι με το μικρόφωνο να πούμε. Πάμε.
2: Τώρα ακούγομαι ή τίποτα?
0: Τώρα ακούγεσαι.
1: Μας χαλάσει τη δουλειά.
0: Ναι, εδώ γίνονται άλλα ερωτήματα. Αν είναι Αθηναίος, γιατί το Καμπανιακό και όχι κάποια άλλη ομάδα από την Αθήνα?
2: Λίγα λεφτά, κάτι τέτοιο έχει ακούγεται πάντως, φημολογείται. Εσάς πώς σας φαίνεται τώρα αυτό?
1: Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Από εκεί που ήταν ο Καμπανιακός, ναι, στον Κούση που είχε τα κουρασάν, θα περάσει σε ένα άλλο εργοστασιάρχη. Τα εργοστάσια δεν υπάρχουν, θα τις παίρνουν τις ομάδες οι τράπερ. Είναι κακό.
2: Η τράπε.
1: Γιατί να μην την πάρει?
2: Έγινε, παιδιά.
0: Αν έχει την
2: οικονομική δυνατότητα, να πω.
1: Να.
0: Αν έχει την οικονομική δυνατότητα, ας το κάνει.
1: Αλλάζει το έργο. Αλλάζει η ζωή.
0: Πολλά αλλάζουν.
1: Αλλάζουν. Καλησπέρα. Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι πολιτή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν πήρα για να συμφωνήσω με τον Κωστή και το έχουμε ξαναθίξει το θέμα. Γιατί είπες για τον Καβάφη, δεν είπες. Από πού είναι ο Καβάφης?
0: Δεν είπα πού είναι, πού εργαζόταν.
3: Ναι, καταρχήν όλοι οι σοφοί, οι ποιητές και τα λοιπά ήταν τεμπέληδες.
1: Και πώς θα ήταν σοφοί αν δεν ήταν τεμπέληδες? Σε σκαλωσιά θα ήταν. Έχεις δει κανένα σοφό σε καμιά σκαλωσιά πάνω?
3: Και ξύνεσαι, και ξύνεσαι. Εντάξει, όχι ποίηματα θα γράψεις, την Ιλιάδα και την Οδύσσια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει ταλέντο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τεμπέληδες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Ενώ αυτοί το πνεύμα το καλλιεργούν. Έτσι.
3: Από πού είπες ότι είναι κόκκινο ο Καβάφης?
0: Στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτου γεννήθηκε.
3: Άμα σε πάρω εγώ και πάμε δυο μας στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ξέρεις τι Καβάφηδες έχει εκεί?
0: Δεν ξέρω, όχι.
3: Θα σε ψηρίσουν μέχρι και τον νεφρό θα μας ψηρίσουν.
1: Ας τον νεφρό, μην μου το θυμίζεις.
3: Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Πως τι βλέπεις το σενάριο? Γιατί εγώ το είδα σε όνειρο εχθές. Χι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, χι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πρόκεισε τώρα. Την άλλη αγωνιστική κερδίζει ο ΠΑΟΚ και φέρνει στην ΑΕΚ εδώ πέρα με ήττα της ΑΕΚ και σε ισοβαθμία παίρνει στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει.
3: Το βλέπεις δηλαδή?
1: Γιατί να μην το δω, δηλαδή?
0: Πραγματικά δεν αποκλείεται τίποτα.
1: Και δεν είναι πολλά μάτς, ναι, δύο εντάξει. Είναι. Δεν είναι πολλά μάτς.
3: Ξέρεις, το βλέπα χθες στο ξενοδοχείο που κοιμόμουν από το όνειρο. Λοιπόν, και μετά σηκώθηκα υδρωμένος εγώ.
0: Να μου στείλεις το όνομα του ξενοδοχείου, να τους πω να αλλάξω στρώματα.
3: Κοίταξε, εγώ καταρχήν το δωμάτιο που επιλέγω κόκκινα είναι με διπλό κρεβάτι.
0: Τι, εσένα δεν σε φτάνει ούτε υπέρδιπλο?
3: Εντάξει. Και μετά ξανακοιμήθηκα και τι είδα, ξέρεις?
1: Για πες.
3: Να με σε πω τι είδα τώρα.
1: Για πες.
0: Είμαι και
3: λοιπόν, είδα ότι ο κύριος Μονεβασιώτης,
0: δεν σου είπα,
3: επειδή πρέπει να παραμείνει στην Άλφα Εθνική, είχε αυξήσει τα πιτιφούρ, τα έκανε 18 ευρώ και γινόταν χαμός στο ίσιωμα.
0: Το κομμάτι ή το κιλό?
1: Μπορεί να τη βγάλει και πιο φτηνά ο κύριος Μονεβασιώτης τώρα που γλύφει τον κύριο Σαββίδη.
3: Ναι. Όχι, το δακτυλίδι.
1: Θα πάρει τρεις δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και όλα μέλη γάλα, να πούμε.
0: Θα ήθελες. Θα ήθελες πολύ.
3: Φιλιά.
0: Θα ήθελες πολύ. Παρακαλώ.
1: Γιατί να μην δώσει κανένα δυο? Το μύθο δεν το θέλεις? Στο δώσει ένα χρόνο να πούμε. Δεν το θέλεις?
0: Πάμε.
1: Τον Ιβανούτσεφ ένα χρόνο δεν το θέλεις?
0: Ούτε για αστείο.
1: Να σωθείς.
0: Ούτε για αστείο.
1: Γιατί δεν τον
0: θέλεις? Όταν εγώ έλεγα ότι το παιδί δεν κάνει, εσείς με λέγατε άλλα.
1: Παρακαλώ. Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Για τον Ηρακλή μπορεί να κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Πάμε. Το συγκρίνανε και με τον Κωνσταντέλια η Ιερόσυλη.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ. Στείλ' τον χαρτί υγείας, θα το χρειαστεί. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Το έζησα κι αυτό. Σήμερα κατέβηκα στο κέντρο, καλησπέρα, και μου ζητούσαν αυτόγραφα, τα 55 μου, ρε παιδιά, τι έπαθα. Με περάσανε για τον τράπερ ένα Λουίζο, το γνωρίζετε, Κωστή?
1: Ένα συμπελαψός σαν και εσένα είναι, ναι.
4: Και μιλάμε
1: σαν Ινδιάνος, ναι.
4: Και μιλάμε κορίτσια από το μοντέλα. Λέει στο τράπερ, λέω θέλω αυτόγραφα, λέει στο Λουίζος. Εν τω μεταξύ εγώ με τους τράπερ, τους τράπερ αυτούς πώς λένε και δεν τα έφυγε καλά, γιατί είναι συνέχεια να πούμε τα γαλλικά.
0: Οπότε κάτσε να μελετήσεις για το να τρως καλά. Εγώ δηλαδή, όχι.
4: Θα είσαι, δεν σε κάνω πλάκα, ρε, να μην ξημερώσει το.
0: Και εγώ δεν σε κάνω πλάκα. Αν ισχύει αυτό που λες, κάτσε να μελετήσεις. Κάτσε να μελετήσεις για να τρως καλά. Θα λες εγώ είμαι.
4: Θα γουστάρουμε, ρε τερβισιάδε, καλή συνέχεια να πάρουν κι άλλοι, να βγει ο Βαραβάς. Φιλιά.
1: Βγάλε φωτογραφίες καρποστάλ να τις μοιράζεις για αυτόγραφα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το κινητό σου πρέπει να είναι αυτή τη Μοτορόλα. Ναι, έλα φίλε.
5: Καλησπέρα κύριε.
1: Ωχ,
0: πανεπιστημιακό
5: επίπεδο. Να βγαίνω μετά το γρήπη. Συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
5: Έχω δει όνειρο που θα έπαιρνα τρίπλε. Δεν πειράζει. Δεν πήρα το κύπελο, ο Άρης πήρε την Ευρωκόπη.
1: Τρίπλεξ μην κάνεις, τρίπλεξ να κάνεις.
5: Ανέβηκε, άκου να σου πω, μην διακόψεις, Αυτόπουλε, άκου Αυτόπουλε. Λοιπόν, είδα όνειρο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα και το έπαιξα με 31 απόδοση και θα πάρει 310 όπως με τη Λαμία. Πήρα 146 που θα βάλει περισσότερα γκολ και άλλα 140 που πήρε πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια στον κύριο Ηλιόπουλο, τον Τίνο που θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, μόνο Ολυμπιακός και το Γάλλο.
0: Από Θεσσαλονίκη, από τις Σικές είναι ο Light.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Light.
1: Ναι.
0: Είναι από τις Σικές.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχει μια λογική.
1: Ας τον πάρει ο Καμπανιάκος.
0: Ναι, καλά κάνει, αν μπορεί να το κάνει.
1: Γιατί?
0: Αν έχει τα χρήματα και τη δυνατότητα.
1: Γιατί να μην τα έχει?
0: Δεν ξέρω. Δεν είπα...
1: Νεαρός δεν είναι.
0: Δεν είπα ότι δεν τα έχει. Δεν ξέρω τα οικονομικά.
1: Αν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα.
0: Έλα.
1: Σιγά.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
6: Τι έχουμε?
1: Τι είναι, φίλε, τι είπες?
6: Ωστά.
1: Έλα, φίλε.
6: Και είναι τελείως περίοδο.
1: Ορίστε.
6: Περίοδος τελείως, ρε.
0: 19 του Μάη.
6: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Γρηγορή.
0: Έλα.
6: Μπορούμε να παίξουμε τον Ηρακλή Αλφασέρ?
0: Δύσκολα είσαι.
6: Γρηγορή.
1: Αχ, τι βραδείς. Τι βραδείς λόγος. Φύγε ρε από εδώ πέρα.
6: Αλμά.
1: Τι φοράει ρε. Μίλα ρε πιο γρήγορα.
0: Έβρισε.
1: Μίλα πιο γρήγορα.
0: Έβρισε.
1: Καθυστερημένε βρίζεις κιόλας. Μεγάρι. Μετά από 10 δευτερόλεπτα. Κωστή, περίοδο έχεις. Θα σου έλεγα τι έχω, αλλά άμα σου πω τι έχω, θα φάω 3.000 πρόστιμο. Δεν σου το λέω. Σε κάνα ίντερνετ θα σου έλεγα τι έχω. Είσαι τυχερός που με πέτυχες εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, ναι.
7: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
7: Όχο. Λοιπόν, Κωστή, είσαι μεγάλη ρόμπα. Είσαι ρόμπα ξεκούμποτη για άλλη μια φορά. Μην ξανασχοληθεί με τη Αθήνα τα παραγωγικά. Κάτσε εκεί να καναλύσει τον Καμπανιακό και το Light. Δεν είσαι για τίποτα. Είσαι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Διότι κάθισες και είπες ότι οι Παναθηναϊκοί, οι ομάδες της Αθήνας θα τα δίνουν τα μας ο ένας τον άλλον, άμα χρειαστεί. Θυμάσαι, ρε ξεδιάντροπε άνθρωπε. Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο.
1: Όχι, του
7: Παναθηναϊκού. Ένα μάτσο Παναθηναϊκού χαρισμένο. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Ο Ολυμπιακός, άσε να μην πούμε τώρα τι έχει χαρίσει. Ούτε για την ΑΕΚ.
1: Πού έκανα λάθος, ρε φίλε. Πού έκανα το λάθος. Ποια είναι η παραπληροφόρηση. Ό,τι τι.
7: Ναι, είπες ότι γενικά οι ομάδες της Αθήνας χαρίζουν τα μάτσα άμα τα χρειαστούν.
1: Επειδή ακούς ραδιόφωνο μια φορά το μήνα, φαντάζομαι. Προφανώς και δεν άκουσες ότι έξερα τον Παναθηναϊκό. Οπότε, ρόμπα μου φαίνεται ξεκούμποντη εσύ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές για τον Παναθηναϊκό. Αλλά μάλλον εσύ είσαι.
7: Βάλε την κασέτα τη σημερινή.
1: Σιγά μην κάτσε να ψάξω να βρω την κασέτα. Να κάτσε να ακούσεις, ρε.
7: Εγώ δεν ξέρω τι άκουσα. Εσύ που δεν ξέρεις τι είπες. Φαίνεται το πικτέιλ έχει μπει κι αλλού. Δεν εξαίρεσες τον Παναθηναϊκό.
1: Φύγερε χαζοχαρούμενε από τη ζωή μου. Φύγε. Φύγερε χαζοχαρούμενε. Όχι 40% θα πάρει ο Μητσοτάκης, πάρει 61%. Αν σας δώσει και κάνετε 300 αύξηση, να πούμε, κάμψεις θα κάνετε με τα δάκτυλα. Θα κάνουν οι γριές έξω στα πάρκα κάμψεις με τα δάκτυλα. Τι είστε εσείς, ρε. Τι είστε εσείς. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το χαϊβάνι δεν έχει ακούσει τίποτα. Το χιούμορ σου να'χα. Επόμενη γραμμή, χαϊβάνι. Έλα, φίλε. Του θίξαμε τον Παναθηναϊκό. Αν του πειράζει με τη Φιλινάδα, θα γελούσε.
0: Έχασα τη Βαλένθια.
1: Άσε τη Βαλένθια, μωρέ, και τη Βαλένθια. Μπορεί να χάσει άλλα δύο.
0: Γιατί?
1: Έτσι, για να πάει ο Ολυμπιακός να το πάρει με
0: δεν την Δεν θέλω να τα χάσει.
1: Με, ρε,
0: να μην τα χάσει.
1: Γιατί να μην τα χάσει?
0: Να μην τα χάσει.
1: Δεν γουστάρω τώρα τα μάτια. Είμαι πατριώτης. Είναι γκριζολίκο. Είναι γκριζολίκο.
0: Ναι.
1: Είμαι πατριώτης εγώ, δεν είναι τον γκριζολίκο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο πατριώτης του Παναθηναϊκού, ο πρόεδρος, έχει τον γκριζολίκο. Πού είναι, λέει, οι ακροδεξιοί εδώ, οι γκριζιλίκοι που τους φωνάζουν? Αν είσαι Παναθηναϊκός και ακροδεξιός με τον γκρίζο λύκο προπονητή, πρέπει να έχεις πρόβλημα. Αλλά όταν νικά είναι καλά. Παναθηναϊκέ. Με τον γκρίζο λύκο στον πάγκο. Προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Και εσείς, είμαι πατριώτης. Πού είσαι πατριώτης, βρε. Πού είσαι πατριώτης, βρε, που έβαλες τον Βενιζέλο να σε φέρει και τον Τσοχατζόπουλο από το σουφλί στο τρίτο σώμα, γιατί μπορούσε τα ποδαράκια σου, βρε.
0: Μιλάει πλακοραφού.
1: Εγώ ήμουνα, το λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν το έπαιζα πατριώτης και να φέρνω μετά.
0: Έλα, Βολιάκο, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
8: Hello.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
8: I'm Ataman.
0: Ataman.
1: Ataman.
0: Ναι.
8: Want to talk about this. Πλάκανο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο προηγούμενος που παοξής.
1: Κλείς το ράδιο καταρχήν. Βαράει το ράδιο.
8: το κλείσα. Λοιπόν, ακόμα εμείς τώρα ανεβήκαμε στην Αλφανική και ακόμα ασχολούνται με τον Ηρακλή. Δηλαδή, πόσο πολύ πονάει, παιδί.
0: Πού να αρχίζουν για τα παιχνίδια, κάτσε να δεις.
8: Τι φόβος είναι αυτός, δε παιδί μου. Σου λέει, αμάν, θα έρθει ο Ηρακλής. Όσο ήταν ο Ηρακλής στη Β' και στη Γ', πέραν τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα τέτοια. Τώρα που ερχόμαστε, και δεύτερον...
1: Ή θα πάρει ο Ηρακλής τα κύπελα δηλαδή και τα πρωταθλήματα.
8: Για το Μονεβασιώτη.
1: Ναι.
8: Βάλτε διαρκείας 2 εκατοστάρικα να γεμίζουμε διαρκείας. 3, 2, 3. Κατάλαβες. Ήμαρτο. 3 εκατοστάρικα πληρώνουν οι παοξιώτες και όλοι πληρώνουν. Και βλέπουν και η Ευρώπη. Ωραία. Και για το Γουάτα που λένε ότι πιάνει θέση ξένου, ας πιάνει και θέση και τρίτου ξένου. Ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή δεν είναι.
0: Ήτανε, πάει.
8: Είναι δυνατόν.
0: Πάει κι αυτός.
1: Ο Ουάρντα, φίλε, άμα κάτσει σε λεωφορείο και έρθει μια γιαγιά δίπλα να κάτσει, δύο θέσεις θα πιάσει. Βρε, δύο θέσεις θα πιάσει, έτσι όπως είναι και στερέσει θέσεις στα λεωφορεία. Και ο Ουάρντα τώρα. Περιμένεις τον Ουάρντα να σε σώσει.
0: Ενώ εσύ κορμί θα φορεί.
1: Ας φτάσεις 58 ο Ουάρντα, δούμε πώς θα είναι. Εκείνο το κεφάλι.
8: Φτάσεις
1: 58 ο Ουάρντα με εκείνη τη μέση, εσύ εδώ.
8: Αελήμε, πυρόγαλο.
1: Όχι εκφράσεις. Όχι, όχι χαρακτηρισμοί, κύριε.
8: Ναι, όχι, δεν. Εντάξει,
0: τι είναι το τυρόγαλο του, ποτήρια βγάζουν. Έλα, τι φταίει η Λάρισα τώρα, εντάξει, για όνομα του.
1: Όχι, τίποτα άλλο μην πεις εδώ, ναι.
8: Η Λάρισα αυτή που έστεισε τα μάτια με τον Αργεντίνο που έκανε την κόκκινη.
0: Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Δεν υιοθετούμε ότι στήθηκαν παιχνίδια. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαλιακό.
0: Έλα, εσένα
3: λέω. Έλα, Μανούλα μου.
1: Μανούλα μου, να χαρώ.
3: Μανούλα μου, εγώ είμαι. Και εδώ ο Παναθηναϊκός Κωστά. 80% Μητσοτάκης λέει, δεν θα φύγει ποτέ ρε ψήφες.
1: Ο Μητσοτάκης θα φύγει, καλά, αύξηση έχει ο Μητσοτάκης. Αυξητική πορεία έχει.
3: Λοιπόν, πήρα να επιβεβαιώσω, Γρηγόρη, άκου την επιβεβαίωση.
0: Παρακαλώ.
3: Παίρνει τελικά ο Λάιτ τον Καμπανιακό και ψήνει Βαραγιάννη για πρόεδρο και Βαραβάκια γενικό αρχηγό. Τους έχει ο Λάιτ τώρα, τους λέει, Βαραγιάννη ανέλαβε την ομάδα Καμπανιακός.
0: Ποντάρουμε Καμπανιακό ότι θα ανέβει Σούπερ Λίγα.
3: Ποιο,
1: Γάμα δεν είναι τώρα.
3: Με Λάιτ Βαραγιάννη, ποιο, σε δύο χρόνια βγήκε αλφα εθνική. Το λόγο από τώρα να το ξέρεις.
0: Το ποντάρουμε. Λεφτά στην τράπεζα είναι αυτό.
3: Και ο μόνος που θα αναμεταδίδει, μάλλον Γρηγόρη, να το ξέρεις, μάλλον θα είναι ο Κουλιανός. Καμπανιακό Κουλιανό θα στέλνουμε. Θέλουμε να τα έχουμε
1: χαλάστρα. Θες να φάμε πόρτα στη χαλάστρα.
3: Κώστα, το φοβάμαι, Κώστα.
1: Πόρτα στη χαλάστρα να φάμε. Όχι, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω. Κάτι μου μυρίζει, Κώστα, μην πες καμιά πόρτα και εγώ το φοβάμαι αυτό. Λες, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
3: δεν ξέρω,
1: κάτσε, κάτσε τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τούμπα δεν θα πηγαίνουμε, Χαριλάο δεν θα πηγαίνουμε, Καφτατζόγλιο θα πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε, ρε.
3: Καφτατζόγλιο, ναι.
1: Ωραία.
3: Καφτατζόγλιο πηγαίνουμε.
1: Θα πηγαίνουμε. Καλαμαριά πηγαίνουμε.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλατάκι πηγαίνουμε. Παλέ πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε. Μια χαρά είμαστε. Γελάς. Γελάς.
0: Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα. Είσαι κακοπροαίρετος. Πάμε σε διάλειμμα.
9: Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
11: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μυρίζει λουκουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι.
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
24: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Με το στόμα γεμάτο.
26: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3-90 έγινε και πάλι δικά σα. Πάμε στον κόσμο, έχει και γραμμέ ελεύθερε.
1: Μπουτάλε το κάνουν μνημείο, εσύ υπέρ ή κατά.
0: Υπέρ.
1: Κι εγώ υπέρ. Γιατί φωνάζουν οι άλλοι. Ένα ευεργέτη τη πόλη.
0: Ε, φίλε.
1: Ναι, γιατί.
0: Πάντα υπάρχουν και αντίθετε απόψει.
1: Τι θα πει αντίθετε απόψει. Με χρυσά κουτάλια έτρωγε η Θεσσαλονίκη. Μυαλό. Για την πόλη του έδωσε τα πάντα. Δεν έκλεψε. Όπω κάνανε κάποιοι άλλοι παλαιότερα. Αρκετά. Και αντιδρούν. Εγώ λοιπόν θέλω μνημείο και 24ωρη φύλαξη από αστυνομικό, δημοτικό ή οποιοδήποτε άλλο και τον οποιοδήποτε δεξιό μπαχαλάκι, πατριωτο μπαχαλάκι, πάει εκεί να το χαλάσει.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείς μαζί μου.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε. Είμαι υπέρ του μνημείου. Γιατί μου στείλανε μήνυμα, δεν είπατε για τον Μπουτάλη. Είμαστε υπέρ του μνημείου γιατί το θεωρούμε ένα από του καλύτερου δημάρχου που πέρασε από αυτή την πόλη.
0: Άφησε έργο.
1: Άφησε έργο και ήταν ευεργέτη.
2: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Ναι. Τελικά τι έγινε, μήπω τα παίρνουμε από τον Μπουτάλη τώρα που λέμε τον καλό το λόγο.
2: Εσύ. Ακού, Γρηγόρη.
0: Έλα.
2: Έλα, γιατί ο άλλο είναι να πούμε. Ο πρόεδρο είμαι του Καμπανιακού. Τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Λοιπόν.
1: Ποιο είναι ο πρόεδρο
0: του Καμπανιακού.
1: Σιγά μην είσαι ο πρόεδρο του Καμπανιακού.
2: Ε, τι είπε ο άλλο Παντελής τώρα, ρε Κωστή, πριν από λίγο, τι πρότεινε.
1: Τι πρότεινε.
2: Καλά δεν είπε Βαραγιάννης, πρόεδρος
1: ο Βαραγιάννης πρόεδρο. Είναι.
0: Ο Βαραγιάννης
1: ναι,
0: είναι.
1: Θα μπαίνεις.
2: Εννοείται και πήρα τον Γρηγόρη να τον πω, άκου να δεις Γρηγόρη.
1: Α, ξέρεις ρεπορτάζ, Κώστα.
2: Προπονητής, ακούς, προπονητής Ραπτόπουλος. Έτσι κι αλλιώς θα είναι τιμωρημένο συνέχεια, ας πούμε θα προπονεί ο δεύτερος. Μετά θα τον αμολύσουμε να πάει να αγοράσει τα πρώτα 15 μάτσα και καμιά 20 διαιτητές και επόπτες, γιατί έτσι εύκολα πως μας τα λέει, έτσι δεν είναι. Ο καλύτερος δεν είναι για τέτοια φάση.
0: Δεν υπάρχει δεύτερος.
2: Ε, μπράβο. Άσε που μπορεί να κάνει και κανένα θαύμα και μετά να.
1: Άμα υπάρχουν λεφτά, ό,τι θες αγοράζει. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν λεφτά. Ναι.
2: Και μετά ξέρεις μπορεί να κάνει κανένα θαύμα, α πούμε, κάνει κανένα δυο ανώδους σερί και μετά να τον προσλάβει η αγαπημένη του ομάδα, ο Άρης. Γεια σας.
0: Με Καρυπίδη ή χωρίς όμως ο Άρης, εκεί είναι το θέμα.
1: Εσύ τι λες, ότι θα ξεμπλέξει ο Καρυπίδης από τους Αριανούς.
0: Δεν κατάλαβα γιατί το είπα.
1: Τι, γιατί.
0: Σε άδεια αστεία σε βγάλαμε ρε τα γάλα.
1: Μπράβο ρε Γρηγόρη, για πες μας.
0: Και κατάφερε και δεις, ο Βαραγιάννης δεν πήρε.
1: Ναι.
0: Για τον Άρη δεν σε είπε.
1: Ναι.
0: Και το λέω με Καρυπίδη μετά από δύο ανώδους ή χωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από δύο χρόνια
1: δηλαδή.
0: Το πιάσε τώρα.
1: Όχι, δεν το πιάσε γιατί ο Άρης θα ήταν στην Α' Εθνική. Ο Καμπανιακός είναι γάμα.
0: Θα είναι στην Α'
1: Εθνική. Άσου σε ρε κόκκινη. Πήγε συνειρμό να κάνεις και έχασες δύο κατηγορίες με ένα λάθος συνειρμό που έκανες.
0: Oh,
1: τι όχι.
0: Έλα που βρήκαμε, ναι.
1: Αυτό είχε στο μυαλό του τον Άρη γάμα Εθνική, ενώ στην Γ' Εθνική ο Καμπανιακός.
0: Στην Αλφα Εθνική λέει όταν ανέβει.
1: Μη, λάθος.
0: Κώστα, ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Λάθος συνειρμό έκανε κόκκινη.
0: Λάθος κάνει εσύ.
1: Ας τώρα πάει στο διάλογο.
0: Όταν ανέβει λέει στην Σούπερ Λίγκα, μετά λέει θα πάει στην ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι.
0: Για τη Σούπερ Λίγκα όμως.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, αυτός που πήρε και έβριζε, τι μπορεί, τι δεν ξέρω προσωπικά, το γνωρίζεις προσωπικά δηλαδή.
1: Άμα γνώριζα κύριε μου όσοι με βρίζουν προσωπικά, έπρεπε να γεμίσω ένα στάδιο 85.000 θεατών και να τους συστηθώ ένας-ένας. Είναι πάρα πολύ που με βρίζουν, δεν ένας.
3: Αυτός, ο Παναθηναϊκός, τώρα μιλάει για Παναθηναϊκό αυτός.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατό.
1: Βγήκε τέταρτος και έκανε το γύρο του θριάμβου έξω από το ΆΚ.
3: Ναι. Δηλαδή αντί να κυνηγάνε τον Άμπαλο, τον Αλαφούζο, βρίζει τον Ραπτόπουλο.
1: Ε, εύκολο στόχος ο Ραπτόπουλος. Ο Αλαφούζος πού να τον βρεις. Με 10 γορίλες κυκλοφοράει.
3: Ναι. Ε, γορίλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χθες είχαμε έναν αγώνα τελικό. Φήνηκα πολύ, δόξα σε.
1: Ναι,
0: πήγε η Άσυρος.
1: Πήγε ο Κρεοπόλης ο φίλος μας που είναι από την Άσυρο, έκανε κερκίδα, 5.000 κόσμος. Δεν δόθηκε. Κάποτε ο τελικός κυπέλλων Αριστεχνών ήταν γιορτή. Τώρα βλέπω ότι και στο ραδιόφωνο και γενικά δεν δόθηκε. Και στην τηλεόραση δεν δόθηκε.
0: Με έμφαση.
1: Δεν δόθηκε. Ναι. Δεν δόθηκε.
3: Ναι. Λοιπόν, και όσο για τα σενάρια τώρα, τι θα κάνουμε και άμα το πάρουμε και αν δεν το πάρουμε, κοντός ψαμπλώσεις, αλληλούια. Αυτά.
0: Και άλλα πολλά. Επόμενο.
1: Στα μπέναλτι το τελευταίο χτύπημα έφερε τη νίκη για την Άσυρο και το κύπελο. Εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Στο χωριό του φίλου μας του Μούχαλη.
0: Καλά, ξεκινήσει.
1: Φύγε από εδώ, ρε καθυστερημένε, φύγε από εδώ. Μη σε στείλω σε κανένα ίδρυμα. Αλλά πληρώσει ο παπάς σου. Όχι τζάμπα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Να πληρώσει ο παπάς για να φανεί ότι πονάει στην τσέπη. Να σε βάλω τζάμπα εκεί. Θες όσο δημόσιο, σε ιδιωτικό να πας. Έτσι, να πληρώσει ο παπάς σου.
0: Ναι, έλα φίλε.
1: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Από το προηγουμένως.
0: Τι έγινε?
4: Προηγουμένως κάτι έγινε. Κάποιος έβρισε, τι έγινε?
0: Συμβαίνουν.
4: Γρηγόρη.
0: Έλα.
4: Εσένα θέλω. Δεν είπε, αναφέρθηκες λίγο στα μάτς Άστον Βίλα, Νότιχαμ, Φράιμπουργκ.
0: Δεν ήθελε να μιλήσει ο Κώστας.
4: Στραβούργο, Βαγεκάνο.
0: Δεν ήθελε να μιλήσει ο Κώστας.
1: Για ποιο πράγμα?
4: Καλά, έγινε, εντάξει.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Ότι δεν αναφέρθηκε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Και λέω, δεν ήθελε να μιλήσει.
1: Α, ναι, όχι, ναι. Είναι λιγότερο ποδοσφαιρική η μεσημεριανή.
0: Είναι, όχι.
1: Είναι πιο.
0: Είναι λιγότερο εμπορικά, αλλιώς θα αναφερόμαστε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν είναι τόσο εμπορικά.
1: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
4: Έλα.
1: Έλα.
0: Αν και να σου πω την αμαρτία μου.
1: Πες την αμαρτία σου.
0: Συγγνώμη λίγο, φίλε μου, ερεθίζομαι τώρα. Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, κερδίσει η Νότιχαμ 1-0. Για να δώσει προγνωστικό.
1: Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Ναι, ή κερδίσει η Νότιχαμ 1-0.
1: 3-0 η Βίλα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τι θες, Ρακόκκινε?
0: 4-75. Μπάμπι, 20-0.
1: Ποιος είναι ο Μπάμπης?
0: Ο Προφοζής.
1: Μάλιστα. Στοίχημα, ε.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μοιράζει λεφτά στον κόσμο, ρε.
1: Το 3-0 δίνει 4-75.
0: Αλλά... 4-75 δίνει το διπλό.
1: Α, το διπλό.
0: Διπλό θα παίξω.
1: Κάθε φορά δεν θα είναι το Αγένιο να παίζει διπλά και αν γίνεται.
0: Άμα γίνει όμως.
1: Τι να γίνει.
0: Έχει να γίνει, φίλα.
1: Θα προκληθεί η Άστον Βίλα που είναι και το φαβορί. Πάμε.
0: Έχει έμερη.
1: Δεν ξέρω τι έχει έμερη. Έχει έμερη. Ο κρατή περιμένει να μιλήσει. Κουμπαρτζή.
0: Μία, φίλε μου.
1: Κουμπαρτζή.
4: Ακούς.
0: Έλα.
4: Είπα πριν για τον Σαρσέρο Ηρακλή. Δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την ομάδα του Ηρακλή. Όπως μίλησε χθες πριν ο Κώστας ο Βαραγιάννη.
0: Ναι.
4: Και αυτός θα πέσει το χρόνο.
0: Γιατί τα ποντάρεις?
4: Θα τα ποντάρω. Και για τον Ηρακλή και για τον Άρη.
0: Μετά μην κλαίγεσαι για δανεικά όμως.
4: Όχι, όχι. Δεν κλαίγομαι, ποτέ δεν κλαίγομαι. Φέτος πήγα κουβά με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είπε θα βάλει διπλό η Μούμια?
0: Όχι, είπε θα βάλει άσο την Άστον Βίλα.
4: Και πώς το δίνει διπλό? 3,5 είπε.
0: 4,75 δίνει το διπλό.
4: Πάρα πολύ καλό.
0: Δώρο, φίλε, καλύτερο. Δώρο.
4: Δώρο είναι, να είστε καλά, για χαρά.
0: Παρακαλώ.
1: Παίξω, φίλε, σου εύχομαι να μην έχεις πληρώσει τη ΔΕΗ.
0: Καταραμένο, δεν τρέπεσαι, το ρίξει κατάρα.
1: Ναι, δεν το παραπάθει κάτι ο άνθρωπος, τι δεν είναι μην πληρώσει. Να είσαι.
0: Χειρότερο, καλύτερα να
1: πάθει. Να σου κόψουν το ρεύμα, να μην έχει τίποτα.
0: Καλύτερα να πάθει κάτι παρά.
1: Ούτε γιαούρτι να μπορεί να βάλει στο ψυγείο.
0: Άκου το κεράκι. Σε καταργέται για να το μαγαρίσει, δεν χαλάει. Ρε. Ναι.
4: Μπουτάρι,
0: κλείστον. Κλείστον.
1: Φύγε βρε καθίστε. Φύγε βρε Ινδιάνε. Φύγε βρε Οστρογότσε. Οστρογότσε, Ινδιάνε, φύγε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Ιδιάνε, λέει.
1: Άμα τον δεις, φίλε, σαν τον Καριμπού, το Ινδιανάκι, το θυμάσαι τον Καριμπού. Ίδιος είναι. Έχει ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζή. Δηλαδή, είναι κάτι μεταξύ του μαύρου και του πεθαμένου που χρωμιάζει.
4: Αυτό που λέτε, πέσεις,
0: με κάποιες πουάβουλες.
1: Είναι μαύρο.
0: Και
1: είναι ένα χρώμα μαύρο πεθαμενατζίδικο. Γράψει και αυτή τη λέξη. Είναι μεταξύ, δηλαδή, είναι του πεθαμένου το.
4: Και το μαύρο. Παρακολουθώ αρκετό καιρό.
1: Ναι.
4: Ρε φίλε, δεν έχω ακούσει να λες μια καλή κουβέντα για κάποιον. Δηλαδή μισή καλή κουβέντα.
1: Φίλε, οι δικοί μου άνθρωποι είναι λίγοι και είμαι πολύ δοτικός απέναντι σε αυτούς. Τους άλλους δεν τους θέλω. Έχω ανθρώπους. Έχω ανθρώπους. Τώρα για τις ομάδες δεν θα ακούσει καλή κουβέντα. Αλλά για ανθρώπους δικούς μου που είναι στο δεξί μου το χέρι. Έχω 10 ανθρώπους που είναι πολύ δικοί μου. Τώρα για τις ομάδες και τους οπαδούς, δεκάρα δεν δίνω. Δεκάρα.
4: Για τον Παναθηναϊκάκια πήρα, αυτό τον άκουσα και έφρυξα.
1: Ναι.
4: Κόντεψα να σπάσω το ραδιόφωνο που είπε δεν δίνει και συμφώνησε εσύ, Ραπτόπουλε. Καλά, ρε Ραπτόπουλε, τις αλαξοκολλιές με τον Όφη τις ξέχασες.
1: Όχι, ποτέ δεν είχαν.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Όχι.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
1: Ποτέ δεν είχαν. Είχανε.
0: Είσαι προφανώς πιο νέος.
1: Είναι πιο νέος, ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά του Παναθηναϊκού.
1: Συνέχεια τον έκανε. Είναι τόσο χαζός.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι
1: είναι τόσο χαζός.
0: Το Βαρδί τον έχουν
1: θεό. Είναι τόσο χαζός ο Βαρδινογιάννης.
0: Δεν είναι χαζός.
1: Ποδοσφαιρικά χαζός.
4: Καλά, ρε, την υπόθεση λουλουδιών.
0: Τώρα, η υπόθεση.
4: Δεν είμαι και τόσο.
5: Δεν είμαι και τόσο καινούριο.
0: Η υπόθεση των λουδιών του 1976
1: είναι δωροδοκία.
0: Είναι απόπειρα δωροδοκία.
1: Είναι απόπειρα δωροδοκία και όχι να δώσει.
0: Μπλέξανε το συγχωρεμένο του Χαλιαμπάλια και τον είχαν ένα βράδυ στο τμήμα του Λευκού Πύργου τώρα. Σε παρακαλώ, εκεί είναι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Καμία σχέση
1: με τα λουλούδια του Ροκίδη.
0: Το 76 είναι αυτό.
1: Και τι σχέση έχει η δωροδοκία με το αν δώσω εγώ ένα μάτς. Αχαριστώ. Να αγοράσει μας πήγε, όχι να δώσει. Μπερδεύεσαι. Δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι.
5: Με τον Όφη.
1: Και με τον Όφη. Ο Βαρδινογιάννης ήταν τόσο χαζός ποδοσφαιρικά. Χαζός ποδοσφαιρικά. Είχε μετοχές εκεί.
0: Δεν περνούσε αέρα, φίλε.
5: Με Λιμπερόπουλο, Καραγκούνη, τι λες ρε κόκκινε. Δεν τα θυμάσαι καλά.
0: Φίλε, μην επιμένεις.
5: Αέρας περνούσε.
0: Τα χάσεις.
1: Βρεσπασμένα τζάμια είχαν στην Κρήτη, στο Πούλμαν.
0: Κοίταξε, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κλέβουμε εκκλησίες.
1: Βάει στοίχημα.
5: Πολύ.
1: Μη με το στοίχημα. Να υπάρχει μια εκπομπή που να μην βάλει τη λέξη στοίχημα στο στόμα.
5: Υποστήριξε το Βάζελο.
0: Υποστήριξε γιατί, ρε φίλε, όταν λέμε την αλήθεια.
1: Ρε φίλε.
5: Δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν αγιοποιούμε τον Βαρδινογιάννη τον Παναθηναϊκό.
5: Με τον πατέρα και αυτά δεν έκανε παιχνίδια.
1: Πες μου ένα. Που χάρισε παιχνίδι. Ολυμπιακός Λάρισα 0-1. Να μην πάρει ο Άρης στην Ευρώπη. Ολυμπιακός Κέρκυρα 0-1. 50 μάτς.
5: Θυμήσου τα Ραπτόπουλε, θα δεις και θα θυμηθείς. Θυμήσου εκείνες τις χρονιές.
1: Πολλά μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει με εθνικό εδώ μέσα.
0: Μεγάλο.
1: Για να πέσει η καβάλα.
0: Μεγάλο.
1: Και κέρδαν τις σημαίες της καβάλας οι καβαλιώτες.
0: Μεγάλο.
1: Με τα εγάλεα εδώ πέρα μέσα.
0: Με τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Τι δεν έχουν κάνει.
0: Καραγεωργίου και.
1: Ο Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Όχι, τα άκουγε.
1: Καραγεωργίου δεν φταίει.
0: Ο Ντάνι Φερνάντες τα άκουγε.
1: Δεν φταίνανε τον Καραγεωργίου γιατί. Άσε.
0: Καραγεωργίου, Ντάνι Φερνάντες και Μίτσελ.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις ήταν.
0: Τους κυνηγούσαν.
1: Ναι. Τα καλόπεδα.
0: Για να πέσει ο Άρης.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρε γραμμές.
0: Γιατί πάω και γάλλο 0-3 στο 20.
1: Ναι, για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και εσείς ήσασταν μέσα στο παιχνίδι εκείνο.
0: Καθόλου λάθος κάνεις.
1: Μόλις το εγάλο έβγαινε Ευρώπη, πάμε στο 70, ανοιχτά τα ποδαράκια και ο Ηρακλάκος.
0: Λάθος κάνεις.
1: Έλα βρε Θεσσαλονίκη μου.
0: Άσε βρε.
1: Ανοιχτό μάνα τώρα. Ανοιχτό πόδα, φτωχό μάνα.
0: Από ανοιχτά πόδια ξέρει.
1: Ανοιχτό πόδα, λευκοπυρικό πόδα, ρηβρε.
0: Έλα. Μωρών.
1: Έλα.
0: Φρόνημα.
1: Άντε ρε Βολιάκο, φύγε
0: από. Φρόνημα, μωρών.
1: Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα. Α τι κρυάδε. Θα πάρεις και μια γραμμή.
6: Ελά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: μία είναι.
1: Μία, τι θες και 52. 5 παρά 10 παρά. Ποιος θες και ένας που είναι πολύ είναι. Χωρίς πρωτάθλημα,
0: χωρίς. Να ζητήσουμε άφηξη.
1: Έλα, φίλε, ναι.
6: Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, λοιπόν. Την προηγούμενη Παρασκευή. Υπήρχε ένα σύννεφο πάνω από την ομάδα που ονομάζεται ΠΑΟΚ. Ατυχήματα, τροχαία, θανάτη κτλ.
1: Ναι.
6: Μόλις κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, τη δεύτερη πιο ψόφια ομάδα στην Ελλάδα, για να μην πω την πρώτη, τη δεύτερη θα πω.
1: Η δυο πια, η άλλη πια είναι.
6: Η πρώτη. Η πρώτη αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι οι δυο ψόφιες ομάδες.
1: Τα ψόφια,
6: μεγάλο τώρα μιλάμε.
1: Ναι.
6: Θα βγάλουμε τον Παναθηναϊκό έξω, μιλάμε για τους τρεις που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε την δεύτερη πιο ψόφια ομάδα της Ελλάδας, λοιπόν, και πολύ κακή όλη τη χρονιά. Εγώ βγήκε και το έχω ξαναπεί, πολύ κακός Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Και τώρα γίναμε η Μπαρτσελόνα ξαφνικά. Και ψάχνουμε να βρούμε όλα τα σενάρια με τα οποία θα βγουν πρωταθλητές. Λοιπόν την Κυριακή, 11 ώρα το βράδυ, 9 δεν είναι τα μάτς ή 7 είναι τα μάτς.
0: 7.30.
6: 9.30 ώρα την Κυριακή, λοιπόν, εγώ λέω ότι θα έχει βγει πρωταθλητής. Διότι δεν θα πας να το πάρεις εύκολα το ματσάκι μέσα στον Πειρά. Και το πιο πιθανό είναι να έρθει χει. Και με 35.000 χανούμια να κρέμονται από την All Win Arena εκεί μέσα, θα το πάρει κούτσα τραβά το ματσιάκι. Λέω τώρα εγώ. Γιατί δεν έγινε στεχνικά υπερομάδα. Οι απουσίες οι οποίες είχες και τα backup που δεν είχες όλη τη χρονιά συνεχίζει να μην τα έχεις. Δεν έχεις δεύτερο δεξί back, δεν έχεις δεύτερο αριστερό back, δεν έχεις τρίτο center back, δεν υπάρχει ένας αντιμέιτε, δεν υπάρχει ένας αντικοσταντέλιας. Συνεχίζει να μην υπάρχει. Κάνοντας μια νίκη, δεν είναι δύο όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει πίσω. Βόλους, ΑΕΛ, Όφη, όλα αυτά, όλα. Δεν καταλαβαίνω αυτή την υπόλοιπη που έχει κάνει πίσω. Βόλους, ΑΕΛ, Όφη,

0: Γιατί είσαι χαροπούμενος να ονειρεύεσαι
1: την ομάδα. Είναι να ονειρεύεσαι, δεν διαφωνώ. Βλέπω την ομάδα, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της ψυχολογίας από την Παρασκευή το μεσημέρι, η οποία ήταν τα τάρταρα, είχαν χάσει και τον τελικό.
2: Η απάντηση είναι τετριμένη, η απάντηση είναι τετριμένη και δεδομένη. Δοκάρι και μέσα γκρίνια, δοκάρι και μέσα όλα καλά, δοκάρι και έξω γκρίνια.
1: Φυσικά, αλλά το κακό, ξέρεις ποιο είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτήν την ομάδα, ότι αν λέμε τώρα παράδειγμα.
0: Παντού είναι αυτό, ρε φίλε, δεν είναι στον πάγο.
2: Φίλε, άκου να δεις, για να το κλείνουμε.
0: Στον Ολυμπιακό δεν θυμάσαι.
2: Από τη στιγμή που το έκανε το 24, σου λέει γιατί να μην το ξανακάνω.
1: Μαζί σου. Απλώς και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, το κακό για την ομάδα είναι ότι όλα τα προβλήματα παίρνουν κάτω το χαλάκι. Γιατί αν το ξαναπάρει. Θα πει εγώ το πήρα με τον Γερεμέγε. Περίπου του χρόνου τον τέταρτο σεντερφόρ. Παίρνει τον Καντεβέρε στον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό το πήρα με τον Γερεμέγε. Δεν παίρνει ο δεκάρι, δεν παίρνει ο σεντερμπάκ, δεν παίρνει ο αριστερομπάκ.
2: Δεν ρίχνει, μην είσαι άδικος, δεν ρίχνει και λίγα λεφτά. Άσχετα αν δεν πάνε όλα στους σωστές μεταγραφές.
1: Δεν ρίχνει λίγα λεφτά. Αλλά δεν τα ρίχνει και σωστά. 12 εκατομμύρια εγώ δεν θα ήταν για αυτό να πήρε πάντως.
2: Φίλε, να ρωτήσω.
0: Καληνύχτα τώρα, τι είδες αυτό το έργο.
2: Να ρωτήσω κάτι ειλικρινά όμως. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και δίπλα.
0: Τον Ινιέστα τα περίμενε.
2: Αν γκρινιάζεις εσύ σαν ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει,
0: να
2: πηδάει από το την Ακρόπολη.
0: Δεν τον νοιάζει τον καθένα. Το σπίτι του κοιτάει, δεν τον νοιάζει.
1: 100 φορές δεν γκρινιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Με πειράζει τι θα κάνει. Εγώ κοιτάω.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Ένας που είναι άρρωστος πολύ και του λέει η γυναίκα του πάμε μια βόλτα στον κήπο. Μην κάνεις έτσι. Και ο Νίκος άρρωστος είναι και ο Πέτρος άρρωστος είναι. Θα πεθάνετε παρέα. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τι σχέση είχε. Τι είναι βρε μίζερε. Θα πεθάνει. Εγώ δεν είπα να πεθάνει. Ο ένας έχει γρήπη και ο άλλος έχει μια ανίατη ασθένεια.
0: Ρε αγόρι μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: Τι λες τώρα. Να βλέπεις και του αλλούνου για να παρηγοριέσαι.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, τι μας λες τώρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Οι υποψήφιες χείρες το κάνουν αυτό. Να ξέρεις όλες.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Νικολάκη μου. Γιωργάκη μου. Ναι. Και ο Μανώλης άρρωστος είναι. Έκανε εγχείρηση κι αυτός.
1: Μια ερώτηση για να κλείσω, να σε αφήσω. Ο ΜΕΙΤΕ έχει βλάσει ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, μπορεί να μου πει.
0: Ο ΜΕΙΤΕ.
2: Αν είχε βλάσει, δεν θα έπαιζε.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ρε παιδί μου.
2: Αν είχε θλάσει, δεν μπορούσε να
0: έχει ένα πρόβλημα στο. Άκου.
2: Στο ισχύο.
0: Έχω ένα πρόβλημα στο ισχύο που του κάνει τις εύπλαστες κινήσεις, τις στροφές δηλαδή. Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να τρέξει πάνω.
2: Έχει χάσει την πλαστικότητά του, φίλε.
0: Σταμάτα ρε κόκκι να το μιλήσω. Πλαστικότητα. Αυτό.
2: Κόψε το μικρόφωνο. Κόψε το μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρει, ρε.
2: Έχει χάσει την πλαστικότητά του. Με το ισχύο έτσι δεν μπορεί να κάνει τις κινήσεις που θέλει.
0: Μπράβο. Να γυρίσει δεξιά-αριστερά.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Α, πλαστικότητα.
2: Πρέπει να απαντήσει εσύ.
0: Πλαστικότητα.
2: Βλάξ. Ευλάξ. Μωρών.
0: Α, πλαστικότητα.
2: Μωρών. Παρακαλώ.
0: Θα με συστήσουν πουθεράκι μετά. Δεν φταίω εγώ.
2: Ο μωρό λέγεται και μωρών.
0: Άκου τι σε λέω εγώ τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Μια-δυο, μην το είπαμε μια φορά, μην το κάνει. Ναι, έλα φίλε, ναι.
3: Καλησπέρα. Ρε παιδιά, μιλάτε για τον Παναθηναϊκό που πήγε στο Γουέμπλεϊ με πληρωμένο παιχνίδι στο Βαστέρα και λέτε ότι καθαρή ομάδα. Τι λέτε τώρα.
2: Εσύ πού το ξέρεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
3: Ρε παιδιά, εγώ που το ξέρω.
2: Ημιτελικός πρωταθλητριώνα στη θύρα.
0: Φίλε, δεν έδωσε μάτς.
2: Πώς το λες,
0: δεν καταλαβαίνετε τι είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και έτσι να είναι. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω και άλλο πουλάω.
3: Όχι, γιατί ο ραπ λέει ότι είναι πιο καθαρό.
2: Άλλο πράγμα σου είπε. Μη με κάνεις να κάνω το γρόλιο.
0: Δε στήθηκε
2: να χάσει. Άλλο αγοράζω για να προχωρήσω. Άλλο παίρνω πριν για να κερδίσω. Και άλλο παίρνω λεφτά για να χάσω. Ή κάθομαι να χάσω για να πάθει ζημία ο άλλος. Δεν έκατσε να χάσει ποτέ.
3: Ναι, αυτό τον κάνει καθαρή ομάδα δηλαδή.
2: Όχι ρε φίλε, αυτό λέμε.
0: Άλλο.
2: Τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους. Οι άλλοι έχουν δώσει δικαιώματα όλοι.
0: Έχουν δώσει μας οι άλλοι, αυτό λέμε. Εκτός από τον Παναθηναϊκό.
3: Να πούμε τώρα κάτι για τον ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ του 24 του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
2: Γιατί?
3: Γιατί έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Έφερε φυσικασμό στην ομάδα. Αν δεν το είχε πάρει το 24, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Έτσι, εκείνο το ποτάσμα καταλάγιασε λίγο όλη την μαγούρα που είχε γίνει και όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ότι δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι. Και επίσης το να συγκρίνουμε τώρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι πριν από 10 χρόνια είχε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα, και τον ΠΑΟΚ, τον σημερινό, που έχει πάρει 10 κύπελα και άλλα 2 πρωταθλήματα.

0: βήματα θα υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια είναι λάθος. Έτσι. Όπως είπε και ο Γαραπαπάς, αντίπαλος του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Okay, σωστά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικά βέβαια.
0: Επίπεδα, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Έτσι. Οπότε ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Και έχουν δίκιο να έχουμε απαιτήσεις από το ΠΑΟΚ. Τώρα, τα 12 εκατομμύρια από 12 για τον Σαφίδη, 12 γιατί είχε έρθει ο Τέλης Μιστακίδης και ήθελε ο Ιμπάρ να κάνει μια κίνηση εντυπωσιασμού.
1: Δεν μου λες.
0: Όχι, και άξιζε 12.
1: Αυτές τις δηλώσεις ο κ. Καραπαπάς πού τις έκανε?
0: Τις έκανε σε ένα post που είδα.
1: Όχι post. Όχι post.
0: Σε
1: μια συνέντευξη στον κύριο Κυριάκου Κυριάκου.
0: Ναι. Σε ένα βιντεάκι το είδα, ναι.
1: Δεν ήταν βιντεάκι, συνέντευξη. Όχι, γιατί κάτι λέει ο Κωστής και εγώ από τα συμφραζόμενα λέω. Δεν υπάρχει πλέον το μίσος που υπήρχε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Χάθηκε αυτό.
0: Μα μίσος μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπάρξει, αγαπητέ, γιατί συγκρίνουμε το μάτι με αγούρια.
1: Μάλιστα.
0: Σαν να λέμε τώρα ότι έχει μίσος η Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Είναι άλλα μεγέθη. Δεν μπορεί να έχουν αυτές οι δύο ομάδες μίσος μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Μονάκι δεν μείνουμε. Τι διαβάζεις πάλι, AA.
2: Αϊ.
1: Τι είναι αυτός, ρε, έχει χαζέψει. Έχει χαζέψει ο εξωγήινος, μπαίνει στο AA.
2: Γιατί, φίλος μου είναι.
1: Ποιο, ποιος
2: είναι.
1: Αϊ. AI.
2: Τι, AI.
1: Όχι AI.
2: AI, τι AI.
1: AI.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: from cutting I do. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.